0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμούς.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

αλλάζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: αγάπη. Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Softflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία μου.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Ουδή.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μητρόγλου, η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία σε αυτή την ομάδα για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Κατερίνα θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο. Αφετέρου γιατί ο Θανάσης πάντα απολαμβάνει να βλέπει άλλους να μαλώνουν μαζί μου. Ή εγώ να μαλώνω με άλλους σε κάθε περίπτωση. Βλέπεις το, βλέπεις καθαράζει πίσω. Αφού δεν έχει πάρει μια σαντουιτσάρα να πούμε πολύ πρωί, θα μπορούσε να την έχει έτοιμη.
1: Δεν τρώω ποτέ τόσο πρωί.
0: Έχει το, μπράβο. Να μου τα μάθεις τις διατροφικές σου συνήθειες για να ξέρω. Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Αυτοί είμαστε, όπως είμαστε, έτσι βγαίνουμε στον αέρα, παιδιά. Ακόμη και αν τσακωθούμε, τσακωμένοι θα βγούμε. Μην περιμένετε, αλλά τις περισσότερες φορές κάπως στο τέλος ταιριάζουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και πώς συμβαίνει. Μάλλον επειδή δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και έχουμε αποφασίσει ότι συνοδοιπόροι θα προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή κάθε μας πρωινό από τις 6 μέχρι τις 9 τουλάχιστον αυτή τη σεζόν. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η μάνα μου σου είχε βρει κορίτσι. Γιατί δεν λέει τη συνέντευξή σου στο Βασάλο. Στεναχωρήθηκε.
0: Κυρία Κατερίνα, καλημέρα σας.
1: Και λέει και κάθε πρωί που σε ακούει γελάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ειδικά με σένα.
0: Δεν ξέρει
1: να το
0: πλασάρει.
1: Ξέρει να το πλασάρει αυτό. Αλλά λέει στεναχωριέται. Δεν γίνεται. Λέει σιγά, λέει τώρα τι κάνει. Λέει θα μεγαλώσει, λέει έτσι μόνο. Θα του βρούμε εμεί. Λέει ποια είναι αυτή η βάλια.
0: Το μεγάλο. Ποια είναι αυτή η βάλια. Λοιπόν, το μεγάλο. Πλάκα, πλάκα, θα πω ένα σοβαρό και ένα ψουλαστή. Το σοβαρό είναι ότι όντω προχθέ που ήμασταν με τον Γιωργαντά που ήταν να πάμε και στου Μετάλλικα. Σε ανύποπτο χρονικό διάστημα γυρίζει και μα λέει. Εγώ το μεγάλο μου άγχο για μένα και τον Ουγγαρέζο. Γιατί λέει ο Λάμπρο θα βρει κάτι. Είναι ρε παιδί μου αυτό, γιατί συζητούσαμε για όλη αυτή την περίεργη κατάσταση των τελευταίων ετών με τα ανεβρίσματα, τα εγκεφαλικά, τα ξαφνικά σπίτι. Και λέει: έχω μεγάλο άγχος ότι θα σοριαστούμε να πούμε και θα μας βρουν κατουρημένους μετά από κάνα δύο μέρες.
1: Είναι τέλειο που έχουμε εξεγερσίσει γεροντοκούβεντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το σοβαρό του πράγματος και λέει: το θεωρώ δεδομένο, λέει το μεταξύ ο Γιωργάντας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι έμαθα για μια σχέση που είναι φοβερή. Θα σας την πω, δεν μπορώ να την πω στον αέρα γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να τη φέρω σε, να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση ούτε σε κίνδυνο τη σχέση αν μαθευτεί να ζοριστεί κάποιος από τους δύο. Είναι και οι δύο πολύ αγαπητοί, είναι celebrities και είναι νομίζω το νέο ζευγάρι της πόλης.
2: Okay.
0: Σας το πω στο συγγνώμη, μάπες, δεν μπορώ να σας το πω γιατί είναι προσωπικά του δεδομένα και δεν θέλω να τα πω δημόσια.
2: Θα σκάσουν οι άνθρωποι τώρα.
0: Αν μπορούσα να σας το πω κατηδίαν, δηλαδή κάπως να διακτηνιστώ μπροστά στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, θα σας το έλεγα. Δεν είναι θέμα ημών δηλαδή. Είναι θέμα αέρα. Είναι θέμα δημοσιότητα.
2: Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε όσο νούπο.
1: Όλα μαθαίνονται πλέον.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Social, ναι. Όλα μαθαίνονται.
0: Ναι, ναι, θα το μάθουμε.
1: Και έχω πολλά να πω και γι' αυτό γιατί δεν αντοκιμαντέρευε και μάθει πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Είδα ένα ντοκιμαντέρ που πάρα πολύ. Συνδυάζεται με αυτό το θέμα, παιδιά.
2: Με ποιο,
0: λοιπόν, κάνεις το, αυτό που κάνεις, αν θες να μην νιώθεις άβολα, που δεν νομίζω ότι νιώθεις, το κάνει και ο Δημήτρης Γιαννίρης, που είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος των Sky, που παρουσιάζει το δελτίο το πρωί, τώρα
1: ναι,
0: που ερχόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος τι κάνει, επειδή ακριβώς η σκέψη του τρέχει πιο γρήγορα από τη γλώσσα του, το κάνει.
2: Συμπυκνωμένο.
0: Κάπως λέγεται τώρα αυτό. Συναξάρισμα. Το κάνει το Γιώργο. Το οποίο το έχει πει μέσα του. Έξω του δεν το έχει πει στην πραγματικότητα με φθόγκους.
1: Εντάξει, εντάξει, το κέφι.
0: Όχι, εντάξει, το παθαίνει.
1: Δεν είναι το δυνατό μου.
0: Αυτό το κάνει και εντωμεταξύ δεν το διευκρινίζει. Και το κάνει και πονηρά αυτό. Δηλαδή, όταν δεν θυμάται ένα όνομα, δηλαδή θέλει να πει τώρα Βικτόρια Δενδρινού για το ντοκιμαντέρ του Sky και δεν θυμόταν το Βικτόρια. Ξεκάθαρα και βρήκε ένα μπλουδί Δενδρινού.
2: Θυμόταν ότι ήταν κάτι από Β'
0: ναι, που το πονηριά.
1: Αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν καταλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι δεν το έχουν ξεπεράσει. Εγώ τον έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι του το να με χλεβάσουν, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι,
1: θα πω αυτό που θα πω.
0: Θες να σου πω στον αέρα ένα πρόβλημα που έχεις μικρό.
1: Ναι, δεν έχω
0: τελευταίο,
1: πρόβλημα.
0: Τελευταίο.
1: Δεν, πέστα μου.
0: Όταν κάνεις κάτι λάθος, δεν το παραδέχεις. Δηλαδή πες, το έκανα λάθος, δεν προχωράμε.
1: Γι' αυτό.
0: Χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου και βγάζεις άλλες 4 δικαιολογίες. Που εμένα με τσαντίζει αυτό, να ξέρεις.
1: Ξέρω, αλλά
0: ναι, θα πες σου κατευθείαν να σου πω κάτι, Δημήτρη. Μαλακία.
1: Κοίτα,
0: είπα.
1: Δεν το κάνω. Αν θα σου πω. Your stay. Για όλα αυτά.
2: Ποιος φταίει για όλα, θέλω να πω.
0: Θα επιχειρηματολογήσω ως προς το εξής. Να ξέρεις ότι δεν το κάνω.
1: Κοίτα, ένας καθηγητής μου είχε πει ότι και να σε κατηγορήσουν ότι
0: θα το αρνηθείς.
1: Θα τα αρνηθείς.
0: Αυτός είναι ο Τραμπ. Το ξέρεις ότι ο βασικός του σύμβουλος. Να σαν ντοκιμαντέρ το οποίο είχε απαγορεύσει αυτό ο
1: Δεν είναι μόνο ντοκιμαντέρ, είναι στη ταινία που παίζει με τον δικηγόρο.
0: Ντοκιμαντέρ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, είναι ταινία. Είναι από τι καλύτερε ταινίε που έχει απαγορευτεί. Χρόνια. Την έχει απαγορεύσει ο Γιώργο Τραμπ γιατί δείχνει την αληθινή του πλευρά.
0: Σωστά.
1: Και είναι ο δικηγόρο που είχαν όλα τα μεγάλα. Από καθήκια τώρα, τέλο πάντων.
0: Λαμόγια.
1: Τα λαμόγια, τα μεγαλύτερα λαμόγια τη Αμερική. Ποιο ήταν στο Watergate, ο Νίξον. Ήταν δικηγόρο του Νίξον, οπότε και είχε και. Ήταν ο πρώτος στη διαχείριση κρίσεων. Οπότε του είχε πει ρε τους τρεις κανόνες του για να πετύχεις. Λέει ο πρώτος είναι δεν παραδέχεσαι ποτέ ότι έχεις λάθος. Δεύτερος είναι πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Και ο τρίτος νομίζω ήταν. Δεν το θυμάμαι. Να είσαι πάντα πρώτος. Τέλος πάντων. Έπλασε ένα πολύ εγωιστικό.
0: Εφαρμόζει τα δύο σίγουρα. Μόλις θυμήθηκε το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι και αυτό το εφαρμόζει. Εχθές λοιπόν μου έκανε τρομερή. Καλημέρα,
1: Αγράμματος.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, Φίλιππο. Πώς είστε σήμερα.
1: Τον ξεφτύλισε ο Κινέζος εχθές.
0: Αλγινή, ναι, θα το πούμε γι' αυτό. Αλγινή εντύπωση πριν φύγει για την Κίνα που έβρισε χυδαία. Δύο δημοσιογράφους τους είπε ηλίθιους μες στα μούτρα τους και μάλιστα λέει αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι ερώτηση που θα έκανε ένας χαζός άνθρωπος το οποίο είναι το ακουμπάει το σε λέω ηλίθιο και μετά για να είμαστε σίγουροι συνεχίζει και λέει γιατί το έχεις ξανακάνει και είναι γνωστό ότι είσαι ηλίθια.
2: Ναι, εντάξει, γιατί μας κάνει.
3: Γυναίκα ήταν.
0: Γυναίκα ήταν, ναι.
2: Γιατί μας κάνει εντύπωση, ναι.
1: Ρε, ξέρεις, είναι αυτό.
0: Μας κάνει εντύπωση ο δημόσιος λόγος βρισιάς πια ευθέως.
1: Εκεί κολλάει ο χαρακτηρισμός αμόρφωτος. Ο μορφωμένος δεν είναι αυτός που έχει πτυχία. Ο μορφωμένος είναι ο άνθρωπος ο ευγενής. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας χοντροκομμένος άνθρωπος τρίτης ηλικίας. Είναι λίγο πριν το Αλτσχάιμερ. Και απλά θέλει να αράξει τη βεράντα του να πίνει μπέρμπον και να λέει ρατσιστικά αστεία. Ναι. Τι τον κάνανε πρόεδρο.
3: Είναι φημίζεται και για τα πτυχία πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Πέρα από τα λέμε.
1: Πέραν Λαζαρίδης της Αμερικής.
0: Πέραν αυτού βέβαια έχουν μαζέψει. Τώρα αυτό που λέει ο Θανάσης νομίζω το λέει και λίγο σχηματικά ότι για τις παθήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει συγκεκριμένες ατάκες του που δείχνουν ότι δεν είναι πολύ ισορροπημένος. Ότι λέει πράγματα τα οποία. Δεν, όχι μόνο δεν τα φιλτράρει, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αρχίζει πια και χάνει την εσωτερική νοητική του ισορροπία.
1: Δεν έχει
0: αυτό μαζεύονται λίγο, αρχίζουν λίγο πολλά τέτοια τα οποία δείχνουν ότι αποκλείεται να το ενέκρινε ο εγκέφαλός του για να το πει το στόμα του αυτό.
1: Παιδιά, όλοι είχαμε παππού στο σπίτι. Ο δικός μου παππούς ήταν άγγελος, αλλά όταν πήγαινε προς το τελείωμα είχε απασφαλίσει πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρε, θα στο έλεγε.
0: Είναι σοβαρό
1: θέμα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ηλίθεια, θα στο έλεγε, ηλίθεια.
0: Πάμε τώρα στην επίσκεψη μια που το θέσατε, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Βασάλο. Τώρα πόσο το Βασάλο πήγαμε στον Τραμπ, αυτό είναι το μαπεσό.
1: Πού στα κουμπώνουμε,
0: ναι, ναι.
3: Και εγώ τώρα έχασα το Βασάλο και πέσα πάνω στον Τραμπ.
1: Μα είσαι και εσύ
3: άνθρωπο.
0: Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, είναι για, για να το πούμε σωστά, τη Κίνα στην. Σιτζιμίν. Σιτζιμίν.
3: Ναι.
0: Νομίζω λέγεται, αλλά εντάξει, τώρα δικαιολογήστε μου, κάνετε το θυμάμαι ακριβώς. Μόλις το ξυπνήσω και εγώ.
3: Ναι, γιατί θα το ξέρουν.
0: Η παλιά του Θουκυδίδη, λοιπόν, για ξέρετε, επειδή τώρα κοιμάπες έτσι λίγο κάνουμε και αυτό το παλιά. Ήταν και παλιά ενότητα που μας την έκλεψε ο Γρηγόρης το μάθημα. Είναι, να ξέρετε, με πολύ απλά. Όταν, ξέρετε, οι δύο μεγάλες δυνάμεις της αρχαιότητας ήταν.
1: Η Σπάρτη και η Αθήνα.
0: Ακριβώς. Όταν η Σπάρτη, λοιπόν, ένιωσε ότι η Αθήνα αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και την αφήνει πίσω. Η ιδιαίτερη δηλαδή μεγάλη δύναμη ένιωσε ότι η Αθήνα γίνεται πρώτη μεγάλη δύναμη, έκανε πόλεμο. Αυτό με λίγα λόγια περιγράφει ο Θουκυδίδης.
1: Ναι,
0: ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει πόλεμος, αλλά επειδή ένιωσα. Δηλαδή, σαν να νιώθω εγώ, ρε, επειδή ξεκινάμε το Θανάση μαζί, αλλά νιώθω ότι στην δουλειά αρχίζει να υπερτερεί. Πηγαίνω με όσα εναντίον του.
1: Το νόημα είναι αφού θα σκοτωθούμε, ας συνεργαστούμε. Αυτό είναι η παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Αυτό λοιπόν είπε και αυτό χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας.
1: Κούρασε ματάκι ο Τραμπ.
0: Κούρασε, δεν κατάλαβε ένα Χριστό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχουν γίνει για να ξέρετε. Σήμερα, μια που πιάσαμε τα πολιτικά, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας θα χειροκροτήσω. Ξεκινάει σήμερα, παιδιά, εναρκτήριο. Το οποίο θα σημάνει και την αρχή, θα σημάνει το εναρκτήριο λάκτισμα, εν πάση περιπτώσει, της προεκλογικής περίοδου για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Πού το έχουνε?
0: Αυτό το έχουν. Α, δεν ξέρω. Θανάση, θυμάσαι που έχεις πάει και έχεις κάνει αυτό? Το έχουμε πει άπειρες φορές.
1: Εντάξει.
0: Είχε πάει.
1: Παλιές εποχές.
0: Ηρωικός ο Θανάσης. Είχε πάει σε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τους έλεγε στους βουλευτές. Έχω πολύ και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν θέλω τώρα να τους θίξω γιατί έχουν γίνει και ευερέθητοι.
1: Το έχεις δει ποτέ εσύ το υλικό αυτό?
0: Φυσικά και το είχα δει, γιατί ήμουν τόσο είχα θαυμάσει. Εγώ είχα πει τότε ότι ήταν αδικία να συνεργάζεσαι με τον Λιάγκα. Δεν το λέω Γιώργο, καλημέρα. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Με τον Λιάγκα, τον Αντένα και αυτή την τηλεόραση που δεν σπάει αυγά. Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι να ήταν δικός μου συνεργάτης και ο Διομήδης τότε, να είχαμε κάνει μια εκπομπή τότε και να σπάγαμε τα αυγά. Τώρα που και εγώ έγινα συστημικός, δεν ξέρω αν.
1: Τώρα είναι πάρα πολύ
0: αν έχω τα κότσια να τα σπάσω τα αυγά. Τότε είχα.
1: Το Έσουρου τώρα στέλνει πρόστιμα και σε YouTuber.
0: Αλήθεια λες.
1: Αμέ, είδα ένα βιντεάκι του Τζέρεμι που λέει του ρίξαν 10 χιλιάρικα. Βασίζεται πάνω σε μια οδηγία ευρωπαϊκή προστασία τη αλήθεια. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό θα κάτσουμε.
0: Όχι,
1: να το
0: θέλω λίγο να το πούμε, γιατί κάτσα να το σημειώσω κιόλας, γιατί ήθελα από χθες να το πω και το άφησα. Λοιπόν, προ συνέδριο Νέα Δημοκρατία, και πάει λοιπόν ο Θανάσης εκεί και του έλεγε κάτι που είπε ο Τσίπρας ότι το έχει πει ο Μητσοτάκης.
1: Ήταν στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρα τις ερωτοαπαντήσεις που έγινε στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ και το είπα ότι έγινε στην Ολομέλεια της Νέας Δημοκρατίας. Και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω ότι είχαν Ολομέλεια, το καλύψαν όλοι.
0: Αυτοί λοιπόν όχι μόνο συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας γιατί θεωρούσαν ότι τα έχει πει ο Μητσοτάκης, αλλά επιχειρηματολογούσαν κιόλας υπέρ. Δηλαδή το χτίζανε κιόλας. Τους ξεφτύλισε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τηλέφωνα πέσανε. Τι έγινε. Αυτό το υλικό εξαφανίστηκε όπως καταλαβαίνετε από τον Αντένα. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή. Γράψανε πάνω τόλμη και γοητεία.
2: Δεν το έχεις σε καμιά κασέτα, σε κανένα χρηματοκιβώτιο κάπου?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Αυτός είναι ο Θανάσης Πασάς, παιδιά. Ένας
1: μετά τα εγκατέλειψη
0: δημοσιογράφος, παύλα, youtuber, παύλα, stand-up comedian. Ένας ακτιβιστής θα έλεγε κάπως με κότσια.
1: Μετά είπα να το παίξω χαζός και να λέω χαζάστια. Καλύτερα. Είχα την ησυχία.
2: Εντάξει, το κεφαλάκι σου ήσυχο, ρε παιδί μου.
0: Το κεφαλάκι σου ήσυχο.
1: Τι να κάνουμε, δεν γεννιόνται όλοι οι επαναστάτες.
0: Το ένα, όχι, να σου πω κάτι. Θα κάνεις ό,τι έχει κάνει όλη η ελληνική κοινωνία.
1: Θα γίνω δεξιός.
0: Όχι, μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας είμαστε επαναστάτες και μετά γινόμαστε δεξιοί. Δεξιοί δεν γινόμαστε. Συντηρητικοί, εμπασπιστή.
2: Μετά ξεκινάνε οι πόνοι στα γόνατα και λες κάτσε εδώ λίγο να.
1: Λες κάτσε. Έχω και ένα Volkswagen να συντηρήσω.
0: Τα πολιτικά συνεχίζονται με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τσακώνεται με τον Άδων Γεωργιάδη φυσικά. Λοιπόν, πολλά. Επειδή κάτσα και το μελέτησα, νομίζω ότι βαριέστε να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Τον κατηγορεί για δύο πράγματα. Βασικά δεν τον κατηγορεί ευθέως, γιατί φοβάται και εκείνο τη μήνυση. Του λέει ότι είναι ανήθικο να νοικιάζεις δικό σου ακίνητο στην Κρήτη για να στεγάζει τουριστική αστυνομία, δηλαδή να νοικιάζει δικό σου ακίνητο στην κυβέρνηση.
1: Ωραίος.
0: Και να είσαι αντιπολίτευση.
1: Ωραίος.
0: Σου λέει δεν είναι παράνομο, δεν στο λέω, να το ψάξει και η δικαιοσύνη αν είναι παράνομο. Αλλά είναι ανήθικο.
1: Το κάνει αυτό,
0: Το κάνει, ναι, αλλά το δικαιολόγησε πλήρως. Όχι επειδή είμαι Πασόκ, έκατσα και το ψάξα.
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλά. Ναι. Τουλάχιστον το ενίκιο.
0: Τουλάχιστον έχει μια δικαιολογία τέλος.
1: Το ενίκιο δεν θα έπρεπε να το παίρνει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το δίνει
0: κάποιο. Αυτό λέει ότι γίνει διαγωνισμό. Μειοδότησε και το πήρε. Μάλιστα δεν το πήρε επί Πασόκ, το πήρε επί Νέας Δημοκρατίας. Μετά λέει, μετά, και λέει μάλιστα, ότι από εκεί και πέρα μου το δίνουν γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και τους λέει, εδώ και χρόνια λέει, λέω δημόσια, βρείτε να πάτε αλλού την τουριστική αστυνομία. Δεν σας θέλω, θέλω να τον νοικιάσω σε άνθρωπους ιδιώτες. Και εσείς δεν βρίσκετε. Και έτσι παραμένει. Λέει αυτός έτσι. Λέει αυτός. Το δεύτερο είναι ότι έχει 1,5 εκατομμύριο σε τράπεζα του εξωτερικού και σου λέει επίσης ανήθικο. Δεν σου λέει ότι είσαι παράνομος, αλλά. Γιατί δεν φέρνεις τα λεφτά σου στην Ελλάδα?
1: Λογιστικό λάθος.
0: Όχι, άλλο αυτό. Το λογιστικό λάθος δεν τα δήλωσε. Τώρα σου λέει, ωραία, τα έχεις. Γιατί τα έχεις στο εξωτερικό? Αυτό είναι το καινούργιο.
1: Βόλευε τότε το ACM γιατί ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Αυτός λέει ότι βόλευε γιατί εκεί ήμουν στην Ευρωβουλή και ναι, όχι.
1: Το είπε.
2: Μην του χρεώνετε έτσι.
1: Το είπε όντως, σαν δικαιολογία βόλευε.
0: Κάτι δυσάρεστο σε όλα αυτά. Γιάννη Κορδόνη, με παραδέχεσαι που έχω πιάσει πολιτική επικαιρότητα. Μας ακούει, είναι πολύ δυνατός και κάνει αυτά τα. Το ξέρεις ότι είναι θεόρατος.
1: Ναι, είναι πολύ ψηλός.
0: Είναι πολύ ψηλός. Ότι εγώ στεναχωρήθηκα ανεξαρτήτως παράταξης που ακόμη, δηλαδή, έχω τελείωσα τη σχολή το 2001. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μεσομαζικής Ενημέρωσης. Τότε ήταν οι παρατάξεις και πάντα βγαίναν δύο αποτελέσματα. Ανάλογα. Και μάλιστα έχω ζήσει και σκηνικά, ρε παιδί μου, να σε τραμπουκίζει και να σου λέει θα ψήφισες αυτό και μετά πηγαίνουν και βλέπουν τη σακούλα τι έχεις ρίξει τα υπόλοιπα για να ξέρουν τι έχεις ψηφίσει.
3: Ναι, διάφορα.
0: Εγώ
3: ναι,
0: δεν
3: ναι,
0: λέω
3: ναι.
0: Τώρα.
1: Έχουν ναι. Καλές μύτες τα κομματόσκυλα γι' αυτό.
0: Πολλά, πολλά κομματόσκυλα. Και με αυτή την λόγω αυτών των πρακτικών. Και με τα λύπης μου συμπέρανα ότι διαπίστωσα ότι ακόμη και τώρα γίνεται αυτό. Έβγαλε 50% ότι.
1: Ποιος ήταν? Η ΠΑΣΠ νομίζω.
0: Όχι, η ΠΑΣΠ είναι. Την έχουν, την έχουν στο 8% και άλλοι στο 6%. Η ΔΑΠ λέει 40% και οι άλλοι πήγαινε. Όχι τα ΕΑΚ. Η πασπουδαστική είναι.
1: Νομίζω η ΠΑΣΠ είναι.
0: Όχι ρε, η ΠΑΣΠ ξέχασε το. Το,
4: το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες FreeMax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.
2: Εγώ στο Θανάση ότι θα βάλω υποψήφια να βάλω και σένα για να υπάρχει κι άλλο ένα.
3: Ναι.
2: Και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, βάλε με.
1: Ψηφίζατε, ασχολιόσασταν.
0: Εγώ ψήφισα πολύ.
2: Εγώ έχω βρεθεί σε ψηφοδέλτιο.
0: Έλα.
2: Και βγήκα κιόλα.
3: Φοβερό. Τι βγήκες, Miss Young.
2: Κάτι βγήκε και βγήκε η φιλενάδα μου. Έτσι είχε γίνει με τη φιλενάδα μου. Ήθελε να βάλει αυτή και μου λέει ρε Κατερινούλα, να σε βάλω και σένα γιατί δεν έχουμε άτομα. Και λέω βάλε με.
0: Εγώ για να πω τώρα την εξομολόγησή μου. Εγώ έχω βιώσει τη σκηνή από τους απαράδεκτους που έχει έρθει ο καθοδηγητής του Σπύρου από την ΚΝΕ.
3: Ναι.
0: Και του λέει ρε Σπύρο, εδώ που τα λέμε και στο Πολυτεχνείο. Ξέρετε, ο Σπύρος το είχε σημαίνει το Πολυτεχνείο.
3: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, και στο Πολυτεχνείο του λέει δεν μπήκες για να ρίξεις τη Χούντα, μπήκες για να ρίξεις τη Φόφη. Και λέει ο Σπύρος, ναι, αλλά έπεσε και η Χούντα. Δεν έπεσε.
9: Ένα σοκί θα μου πει τώρα δεν έχω εγώ αρχές. Εγώ δεν έχω αρχές.
10: Όχι, Σπύρο, πάντα ήσουν οπουρτούνα.
0: Οπουρτούνα.
10: Στο Πολυτεχνείο όταν μπήκες τότε ως μαθητής μέσα, για τη Φόφη μπήκες να ρίξεις.
11: Τι! Για να ρίξεις τη Φόφη μπήκες, όχι για να ρίξεις τη Χούντα. Έτσι δεν μου πες.
9: Ναι, τα συνδύασα και τη Φόφη και τη Χούντα.
11: Και τελικά την έριξες τη Φόφη.
9: Όχι τη Φόφη, αλλά έριξα τη Χούντα. Δεν έπεσε η Χούντα. Δεν μπορούσα να την ήσουν.
0: Μπροστά δεν ήσουν.
3: Η Φόφη δεν έπεσε.
0: Παιδιά, αυτή η ατάκα.
1: Είναι σκληρές.
0: Η ατάκα με αγανάκτηση. Αχ, να είναι καλά εκεί που είναι. Ο πατέρας του κολλητού μου, του Γιώργου του Λί, έτσι ήταν, παιδιά, ακριβώς αριστερός και ήταν αυτή η ατάκα. Δεν είναι έτσι. Δημήτρη μου, εσύ πάντα ήσουν οπορτούνα. Και λίγο, ξέρεις, με λίγο ηρωνία αγανάκτηση, ας πούμε. Λοιπόν.
3: Αυτοί είναι ρεφορμιστές.
1: Τώρα μια και μείναμε λίγο στα πολιτικά και πάμε για ονόματα.
0: Μόλις τα τελειώναμε το μεταξύ.
1: Και θυμήθηκα. Όχι. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Θεερισμός θα λέγεται τελικά του Τσίπρα.
0: Θα λέγεται έτσι.
3: Αερισμός.
1: Θεερισμός.
0: Πότε θα το ανακοινώσει?
1: Ιούλιο λένε.
0: Πάντως 21 Μαΐου Sky Καριστιανού.
1: Ελπίδα.
0: Βγήκε.
1: A new, hope. Λέγεται... A new hope.
0: Βγήκε ότι θα λέγεται Ελπίδα.
1: Μάλλον Ελπίδα. Hashtag Ελπίδα. Περιστέρι πετάει.
0: Ναι, βγήκε χθες ένα περιστέρι σε AI.
2: Ρε παιδί μου να πω κάτι.
0: Θα το παρουσιάσω, συγγνώμη Καταρίνα, το λεπτομέρειο να πω. 21 Μαΐου στο
2: Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.
1: Κωνσταντίνο και Ελένη.
3: Υπήρξε η Άι Κουτσουλιά?
2: Όχι, αλλά να σας πω κάτι.
0: Βασιλή,
2: μην μπαίνουμε τόσο πολύ με τα μπούνια, ρε παιδιά, στο AI. Βγάλτε ένα ωραίο βίντεο. Πείτε σε έναν φίλο σας, ένα ξάδερφο, να σας βγάλει ένα βιντεάκι κανονικό.
0: Δεν έχουμε σαν εκείνο του Πλεύρη που είχε πάει στην πλατεία εξ αρχείων και ξημερώματα και λέγε.
2: Καλύτερο. Κοίτα, έχει μείνει όμως.
0: Δεν φοβόμαστε.
2: Έχει μείνει όμως.
3: Έχει μείνει για την αυθεντικότητα. Έχει δίκιο. Πάντως, μην ανησυχείς καθόλου. Μην ανησυχείς. Να ανησυχείς λίγο λιγότερο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί έξω και η βιομηχανία όλοι. Πάρα πολύ δεν θέλει το AI και όποιες δουλειές γίνονται εξ ολοκλήρου.
0: Θέλει, δεν θέλει.
3: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
3: Και όποιες δουλειές πια γίνονται εξ ολοκλήρου με AI είναι και λίγο καταδικασμένες. Από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια τη Κόλλα μέχρι διάφορες διαφημίσεις αρωμάτων, για παράδειγμα, έχουν πάει εντελώς κουβά.
2: Ναι, και έτσι πρέπει, ρε, εσύ.
1: Έτσι πρέπει, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε.
0: Έχει δίκιο τώρα. Το 10%.
1: Το 10%.

0: όχι, δεν πιστεύουμε ότι δεν θα πάμε. Θα πάμε, αλλά ας το τρενάρουμε όσο μπορούμε, ρε παιδί μου. Γιατί φαίνεται, εγώ πιστεύω ότι κλωτσάει ακόμα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θέλουμε να το τρενάρουμε για να γεμίσει η δικιά μας η κοιλιά. Δεν θέλουμε να το σταματήσουμε για να σώσουμε τη γενιά που έρχεται. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα.
2: Εγώ να σου πω άλλο διαβλέπω. Όπως σε όλα τα πράγματα, θα πάει η φάση εντελώς προς τα εκεί και μετά το αυθεντικό, το original, το ανθρώπινο θα θεωρείται premium και θα στο χρεώνει επί 10.
3: Όπως το
1: πολύ
3: έγινε
1: ωραίο
3: με τις πλαστικές και
2: επιχειρήσεις. Ναι, αυτή είναι η φάση.
3: Στην αρχή ήταν όλοι στήθος, μάγουλα, χείλη κτλ. Και τώρα έγινε μόδα το τίποτα.
0: Ναι. Άρα θα
3: μάλλον το χωρίς αυτά.
1: Οπότε σου λέει τώρα πρέπει να είσαι natura.
2: Και τώρα σου λέει αφαίρεση τατού 5 εκατοστάρικα. Κάτσε εκεί, σε ψήνουν μια ώρα τσουφ τσουφ τσουφ.
1: Μπράβο. Μα αυτή είναι η business, παιδιά. Σε πείθουν να γίνει θύμα τη και μετά σου λένε έπρεπε να σου να πω.
2: Business, business.
3: Εσύ μια ζωή οπορτούνα ήσουν.
2: Μόλι οπορτούνα.
3: 6-9-8 εκατό.
1: Η αλήθεια είναι. Και το iPhone μου το έχω.
3: 6-9-8-104-104-6. Μάπε, ανοίγω πόρτε παράθυρα. Όπω έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σα κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Θα σα κάνουμε όμω να μην νιώθετε μόνοι σα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, όπως και αν έχεις ξυπνήσει, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι, μην νιώθεις άβολα. Έλα, εδώ θα υποθούν και πράγματα που δεν περίμενες να ακούσεις ή που τα σκέφτεσαι και δεν περίμενες να πεις. Άρα, μπες στην παρέα μας και στις 9 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με μεγάλη χαρά. Θέλω να πω τώρα την προσφορά.
2: Μπες στην παρέα μας, είναι λίγο 090 ρε μπρο, από τα παλιά. Μπες και εσύ στην παρέα τώρα.
1: Έλα.
3: Θες να έρθει να κάτσει θέση μου, Βασιλάκη, να τρως το σκατό από τον καθένα και να το πάρει πάνω σου, γιατί θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Δεν θα αντέξω αυτό με τα email της Στέλλας. Κατά τα άλλα έρχομαι.
3: Λοιπόν, μάπες, να σας πω ότι η ΔΕΗ σας έχει καβατζώσει με διάφορες προσφορές. Έχει κάνει κολεγιά με εταιρείες που συνεργάζεται και σας έχει κανονίσει εκτόσεις. Όπως στο About You, να, καλά, ρουχαλάρες, έτσι, και τελευταία λέξη της μόδας, έχει 20% μέσω ΔΕΗ. Θα σας πω πώς θα το καβατζώσετε. 10 ευρώ κουπόνι από eFood, πάλι μέσω ΔΕΗ, και σου έχει καβατζώσει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scan. Εκμεταλλεύσου τα 20% έκπτωση. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κάνεις το κομμάτι σου. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσω τον κύκλο όπως ξεκίνησε, για τη συνέντευξη του Βασάλου που ήδη η κυρία Κατερίνα, η μητέρα του Θανάση, και στεναχωρήθηκε, ότι το είπα, κόπηκε, δεν πειράζει τώρα. Αυτά συμβαίνουν, ήταν και μια μισή ώρα συνέντευξη. Αλλά να το διευκρινίσω για ό,τι αξία έχει. Το ότι είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι και κάπως.
2: Ο τίτλος, βέβαια.
3: Είναι ο τίτλος και χρήζει λίγο και της φροντίδας ενός ειδικού. Γιατί δεν μπορεί τώρα να είμαι 46 χρόνια για να μην έχω ερωτευτεί. Προφανώς και έχω ερωτευτεί, αλλά αυτό που εννοούσα ήταν με ανταπόκριση, μια υγιής κατάσταση που να αγαπώ και να είμαι ερωτευμένος και να είναι και εκείνη ερωτευμένη μαζί μου και να είμαστε εδώ και να περνάμε καλά, φανταστικά, αλλά να θέλω να πάω εκεί να τη βρω. Να κάνουμε σεξ, να με περάσουμε καλά. Αυτό δεν το έχω βιώσει αμφίδρομα.
0: Εγώ έχω διαβάσει πάντως κάπου ότι ο έρωτας σημαίνει απουσία. Αν δεν υπάρχει απουσία, σαν συντελεστής, δεν υπάρχει έρωτας.
3: Πολύ καλή. Αυτό με βολεύει πάρα πολύ.
2: Και εγώ στην αρρώστια θα το πήγαινε, ότι δηλαδή, άμα το έχεις νιώσει, δεν χρειάζεται να το έχεις βιώσει κιόλας. Το νιώσες, τελείωσε.
0: Είναι προϋπόθεση η απουσία του ερωτικού αντικειμένου, λέει.
3: Για να συμπληρώσω όμως, έχω νιώσει καψούρης φυσικά, αλλά σε αρρωστημένες καταστάσεις. Δηλαδή, ως τρίτο πρόσωπο, απέναντι σε μια κοπέλα που δεν μπορώ να έχω.
2: Ναι.
3: Που δεν με θέλει.
2: Δεν με θέλουν,
3: αυτό,
2: ναι.
3: Αυτά όμως δεν τα θεωρώ. Ναι, ερωτεύτηκα έτσι, αλλά εσείς το θεωρείτε έρωτα αυτό?
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ο έρωτας.
3: Α, οκ. Okay.
2: Ναι, καλέ.
3: Άρα λάθος θα πας στο Βασάλο.
2: Όχι, πρέπει να ξαναπάς.
0: Πήγε να γράψει ένα σχόλιο με αστεράκι από κάτω να.
2: Πρέπει να γυρίσετε δύο σφήνες με τον μπρο να το βάλετε μέσα.
1: Άλλο ένα κοινωνικό συμβόλαιο είναι και ο έρωτας και οι σχέσεις και ο γάμος.
2: Σε αυτό πάντως έχει δίκιο. Ο άνθρωπος.
3: Μα τι έχει, μη του δίνεις αέρα.
2: Αλήθεια τώρα να πω. Ο άνθρωπος σου λέει η μία τέλος πάντων σχολή της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Δεν έχει ρυθμιστεί, ας πούμε, από τη φύση να ερωτεύεται. Είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που μάθαμε αρχικά από τα βιβλία, ας πούμε, μετά
1: από τους βάρδους του 13ου αιώνα.
2: Ναι.
1: Ποιους? Τους βάρδους.
2: Από αυτούς που άρχισαν να απαγγέλουν, να μιλάνε για τον έρωτα, που το χτίσαν, το δημιούργησαν.
1: Μια σύμβαση ήταν.
3: Ο Αντώνης Βαρδής, ας πούμε, ο Αγιάννης Οπάριος.
2: Μπράβο.
3: Ο Γιάννης Αγιάννης Πάριος.
2: Αυτή, ναι.
0: Αλλά και ο Γιάννης Οπάριος είπε μέλι και φαρμάκι. Τα έβαλε μαζί. Μέλι και φαρμάκι, στάζεις, πόσο μου μοιάζεις. Ανήμερα του έρωτα.
3: Ναι, λέει, πήγες πάω φαρμακεία.
0: Σπάω φαρμακεία. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Δεν είπε πάω φαρμακεία ο Πάριος? Ή το είπε ο.
2: Μήπως το έχει πει κανένας φίλος του βράδυ.
3: Το χασμουριά τη Βασιλική Βέρνη.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ποιο είναι το σπάω φαρμακείο? Α, η μοναξιά, περίμενε.
1: Στίχη.
0: Α, η μοναξιά μέσα από τα μάτια μου.
1: Α,
0: μπορεί να σπάει και φαρμακεία.
3: Σπάω φαρμακεία, γάλα, πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει.
2: Βαστάω.
3: Λοιπόν, μάπες, εντάξει, τα πάμε, τα παραείπαμε. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. Να πούμε χρόνια πολλά στην Λάρισα που σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος της, ο Άγιος Όσιος Αχίλιος.

0: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Έχουμε πει ότι θα έρθουμε πίπες. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
0: Κουράγιο για σήμερα. Φαντάζομαι θα είστε από τις περιοχές που θα τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία αυτές τις μέρες.
2: Αχίλιος Βάρβαρος και Παχώμιος. Πάμε τώρα διεθνείς ημέρες. Διεθνή ημέρα. Φτιάξτε λίγο τα μηνύματα. Εσύ έβγαλε όμως, έβγαλε τώρα εδώ πέρα.
3: Παιδιά, έτσι θα βγάλουμε καλοκαίρι. Αφού σας έχω πει ότι
2: θα βγάλω καλοκαίρι βλέποντας το στέρνο σου.
3: Ναι.
0: Θέλω να πω κάτι στα κορίτσα. Παρακαλώ. Ειδικά στα όσα βγαίνουν στην τηλεόραση, στην ψυχαγωγική. Τώρα δεν βγεις έτσι σε ένα δελτίο. Ή βγάλτε, κατεβάστε το πουκάμισο να είναι και στους δύο ώμους, ή βάλτε το πάνω και στους δύο ώμους. Το ένα ρηγμένο κάνει, ρε παιδί μου, λίγο κάτι θέλω. Συγγνώμη αν ακούγουμε 1970, είναι τι ερέθισμα έρχεται στο κάθε κεφάλι.
2: Ποιος
0: κάθε...
2: το έκανε αυτό?
0: Το έχω δει πολύ στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες και λέω ή κατέβασε το, εμένα δεν με ενοχλεί. Βάλω και τα χορτέ και τέτοια. Δεν είμαι κατά του, ας πούμε, προκλινικό. Ναι. Το άλλο κάνει, ρε παιδί μου, ναζάκι. Πώς να το πω.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Θέλετε αυτό. Να βγάλω και τον άλλο όμως.
2: Όχι, θέλουμε προκλημώ. Να βάλεις και τους δύο.
1: Βγάλω το άλλο, δεν
2: θέλουμε να βάλεις μέσα και τους δύο. Μην με κοιτάς. Κάντο. Μην με κοιτάς.
3: Όχι, θα σκάσουμε.
1: Όχι, θα είμαστε δημοκράτες. Δεν έμεινε με το βρακί. Μπορεί να μείνει και εσύ με το βρακί σου. Don't worry.
0: Προχθές.
2: Κατερινά μου, δεν θα μείνει με το βρακί. Θα φορέσει και το πουκάμισο και θα βάλουμε air condition. Γιατί στο τέλος θα μαζεστά. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο. Τον Ιούλιο τι θα κάνει. Θα
3: μαζεστά. Θα πετάξει ρόγα. Πρέπει να πάω συντηρητικά.
2: Μπράβο.
3: Καλά, έλα. Να βάλουμε air condition πρώτα και βλέπουμε.
0: Σου θυμίζω ότι προχθές, όταν έφυγε ο Δημήτρης και πριν γράψει το δελτίο, είπαμε δύο πράγματα.
3: Ναι, έχεις δει.
1: Εγώ έτρωνα ένα μέσα στα μπούτια, δεν μπορώ να τα βγάλω όλα μια
2: μέρα. Όχι, Θανάση μου.
0: Μπράβο, διεθνής... Κατερίνα, αυτή είσαι.
2: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πώς έχει γητέψει έτσι?
0: Όχι, καθόλου προς Θεού την πράγματα.
2: Εγώ σε βρίζω από το πρωί και δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Ο Βασίλης κάτι σου σφύριξε.
3: Εγώ για να είμαι καλή και να ακούω, πρέπει να μου λέτε μπράβο, σας έχω πει. Πρέπει να με επιβραβεύετε.
2: Το μπράβο θα το κερδίσεις από μένα. Δεν θα στο κάνω, δεν θα στο πω για να κερδίσω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
3: Άμα
2: σαν...
3: μου λες μπράβο και με, έτσι με, μου δίνεις επένους, εγώ θα κάνω αλήθεια ό,τι θες. Αλλά όταν.
1: Το ό,τι θες, ό,τι.
3: Με ζορίζεις, ζορίζω πίσω.
0: Το σκέφτεσαι λίγο τώρα.
1: Το λίγο αυτό τώρα.
2: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πάει και κολλάει λίγο. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις. Όπα. Βλενοπολυσακχαριδώσεις.
0: Μη σε βρει.
2: Τι να. Σαν τη διαφήμιση που λέει. Φαλερινοφλερ.
0: Τι.
2: Δεν το έχει δει αυτή τη διαφήμιση που λέει. Τι φτιάχνει.
0: Το έχω δει, παιδιά. Ναι. Και πώς
2: το λένε, ρε.
0: Μπράβο του. Αυτό
2: το
0: θέλει να το.
2: Φαλερινοφλερ.
3: Είναι ναι. Μία ομάδα.
2: Τυροαυγούλο. Καριδοφλερ.
1: Φλεξ.
2: Τι φλεξ, ρε. Φλερ. Φλερ.
3: Λέμε διάφορες λέξεις τώρα.
2: Όχι, ρε. Αφού είναι από τη διαφήμιση.
0: Παιδιά, ακούστε
2: μπράβο,
0: λίγο.
2: Δεν θα πάρεις ποτέ από μένα. Απομακρύνεσαι από τον μπράβο.
3: Εντάξει, εντάξει.
0: Κυκλοφορεί μια διαφήμιση εκεί έξω για ένα τυρί. Αυτό λέω.
1: Δεν το ξέρω, ρε. Απλά προσπαθώ να το καταλάβω πώς το λέει, νομίζω και το φλεξ.
2: Δεν λέει αγόρι μου φλεξ. Γιατί το τυρί είναι φλερ.
1: Ναι, επειδή που λέει τα ονόματα και κάτι μπερδεύει.
2: Όχι, όχι.
1: Νομίζω το έχω ακούσει.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
1: Πες, μπουκα, πες.
3: Ναι, όχι, παρακαλώ, για την βλενοπολυζακχαρίδωση.
1: Να σου πει τι είναι, δεν θέλεις?
2: Όχι, είναι παγκόσμια μέρα. Mm. Θες να πεις?
3: Όχι, ότι είναι μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών. Αυτό κοίταζα.
2: Διεθνής ημέρα οικογένειας, δεν έχουμε. Ευρωπαϊκή, εγώ δηλαδή, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Τα μαζέψανε πολλά σήμερα εδώ. Λοιπόν.
3: 18 του μήνα, συγγνώμη, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, μιας και το είπες. Οπότε και... 17 και 18 έχει ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο δημόσιο, νομίζω.
2: Άρα ουσία, αυτό σίγουρα. Είναι...
0: Κυριακή και Δευτέρα.
3: Ναι.
2: Και μπράβο, θα... ωραίο. Και Δευτέρα μπορεί να πάρει και πολλά σχολεία.
0: Βέβαια. Ναι. Πάντως, κάθε φορά που έχει κάποια, με κάποια τέτοια αφορμή ελεύθερη είσοδο, βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Άρα, θα μπορούσαν εκτός από τις 2-3 μέρες το χρόνο να υπάρχουν και κάποιες άλλες μέρες ή κάποιοι άλλοι τρόποι για μια σοβαρή έκπτωση, ας πούμε, σε εισιτήρια που είναι ψιλοβαρβάτα να πάει μια τετραμελής οικογένεια ή μια
2: πόσο
0: παρέα.
2: Πόσο έχει ένα εισιτήριο μουσείου, 15-20 ευρώ?
0: Έχει και τέτοια, ναι, ναι, που είναι πολύ, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι. Δεν είναι 3-5-7 να πεις.
3: Πάντως πλέον, γιατί το είχαν εδώ και χρόνια τη χειμερινή περίοδο που λέμε, από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περίπου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα να είναι δωρεάν η είσοδος, βέβαια στα μουσεία και αρχαιολογικούς του δημοσίου πάντα, όχι στα ιδιωτικά.
2: Σωστό,
3: ναι. Τώρα έχουν βάλει πρώτη και τρίτη Κυριακή.
2: Έχουν
3: προσθέσει μια Κυριακή.
2: Ωραία, σου απάντησε η Κατερίνα Μπούκα.
0: Αυτό, ναι, λέω, έχει πάντα σε αυτές τις free μέρες, ας πούμε, πολύ ενδιαφέρον που δείχνει ότι ο κόσμος θέλει και ας μην, ναι, μπορεί, ναι, εύκολα, ναι, να το κάνει. Ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του, ο Χέραρτ Φίλιπς, ιδρύουν στο Άιντχόφεν τη Philips. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα.
0: Μας έχετε σώσει σε πολλά πράγματα, αγαπημένη εταιρεία.
2: Το ηλεκτρικό προϊόν. Παιδιά, σας σήμερα ιδρύθηκε, να αποκτήστηκε, πώς να το πω, το Las Vegas. Στην έρημο της Νεβάδα.
1: Ιδρύθηκε.
2: Έτσι όπως έχουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι όλο αυτό μάλιστα εμπλέκεται και ο Κένεντι. Είχαν υποσχεδίες στους μαφιόζους, οι οποίοι είχαν παίξει ρόλο στο να βγει ο Κένεντι στην εξώ, JFK δηλαδή, και μάλιστα με μεσολαβητή τον Φρανκ Σινάτρα έχουν να πούν οι κακές γλώσσες. Τους είχε τάξει ότι θα πάνε στην Κούβα να κάνουν τα καζίνο τους. Yeah. Δεν τα κατάφερε. Απονενοημένο ήταν, απελπισμένη η προσπάθειά του, ο πόλεμος των 6 ημερών, νομίζω λέγεται.
1: Ναι, ναι, ο πόλεμος των χείρων.
2: Των χείρων, σε ευχαριστώ. Η εισβολή στον κόλπο. Στον κόλπο των χείρων. Και δεν τα κατάφερε και τελικά τους έκτισε στην έρημο τα καζίνο τους, το Las Vegas, για να γίνει.
3: Άρα
2: εκεί.
3: Άρα το Las Vegas ιδρύθηκε με σκοπό να γίνει αυτό που έχει γίνει.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι,
3: δεν
1: μόνο
3: είναι
1: αυτό.
3: Ότι πήρε άλλη πορεία.
2: Όχι, όχι,
1: ακριβώς. Μια καζίνο.
0: Πετυχημένο, πετυχημένο.
3: Ναι. Καλό project.
1: Και τώρα ξαναπηλούνε βέβαια την Κούβα.
2: Πάντως, αν με ρωτάτε, επειδή πήγα, είναι κάπως ανατριχιαστικό. Είναι στη μέση. Ανατριχιαστικό. Είναι περίεργο. Δηλαδή είναι στη μέση της ερήμου ένα πράγμα υπέρμετρα διασκεδαστικό.
0: Είναι.
2: Όχι. Έχεις δίκιο. Φαίνεται.
0: Πολύ λαμπερό.
2: Δείχνει ναι, πολύ λαμπερό. Ναι, ναι. Ένα πράγμα που λάμπει μέσα στην έρημο.
0: Είναι
2: το οποίο
0: σύγχρονο.
2: Κάπως σε πιέζει. Είναι ένας δρόμος.
0: Ναι.
2: Ένας μεγάλος δρόμος που δεξιά-αριστερά λαμπειρίζουν όλα. Φανταστείτε ότι υπάρχει και ένα ξενοδοχείο που είναι με γόνδολες και, πώς λέγεται, και κανάλια τύπου Βενετία.
0: Βέβαια.
2: Ό,τι θέλουν έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
2: Είναι ένα μικρό Ντουμπάι δηλαδή ουσιαστικά.
0: Τέτοια είναι η φάση του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πιο γραφικό. Όχι γραφικό.
2: Είναι λίγο
0: σαν
2: πιο γραφικό,
0: το...
2: γιατί είναι πιο παλιό. Είναι λίγο πιο
0: ναι.
2: παλιό από το Ντουμπάι.
0: Ναι.
2: Αλλά ενώ και πιο παλιακό. Είναι πλαστικά όλα.
0: Ναι.
2: Και προχωράς και νομίζεις ότι σε ένα ιδιότυπο Λούνα Πάρκ. Που πρέπει με το στανιό να διασκεδάσεις ή να μπει στο τρυπάκι του. Αυτό που αξίζει.
0: Sin City.
2: Ναι, Sin City. Αυτό που αξίζει πραγματικά βέβαια είναι οι συναυλίες.
0: Τα show βέβαια.
2: Ναι, τα show μέσα στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
2: Είναι πραγματικά κάτι που δεν έχεις την ευκαιρία να δεις. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό ποτέ. Έλα Παναγία μου, το θορυκτό ποτέ και είμαστε. Το θορυκτό Αβέροφ. Οκ, έγινε Δημήτρη. Παιχνίδια που παίζει το μυαλό. Σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision. Σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης με το Σάκη Ρουβά να μας δίνει την τρίτη θέση, παρακαλώ.
0: Και shake me, amor.
2: Ακριβώς, η Αντιγόνη πέρασε εκπροσωπώντας την Κύπρο εχθές τον τελικό του Σαββάτου.
0: Πολύ ωραία, πέρασε, το διασκέδασε εκεί το κορίτσι. Λίγη πρόβα τώρα θέλουμε να κάνουμε μέχρι τον τελικό του Σαββάτου.
2: Εγώ πάντως το έστειλα και στην ομαδική της εκπομπής.
0: Το έστειλες, αγάπη.
2: Τα σόσια λέγανε ότι πάμε για αποκλεισμό.
1: Παιδιά, εγώ δεν πίστευα θα περάσει.
0: Ήταν χθες ένας δύσκολος σχετικά ημιτελικός. Γιατί τι είχε γίνει στον πρώτο που ήμασταν εμείς.
1: Ήταν ολάθλια τραγουδία.
0: Ήταν τα μισά ξεκάθαρα ποια θα περνάγανε. Ελλάδα θα πέναγε, Φιλανδία θα πέναγε κλπ. Και,
2: ναι.
0: και κάποιοι, επειδή μου έλεγε καμία ελπίδα. Και κανένα δυο που παίζανε. Χθες, επειδή ήταν. Αν δεν παίζει Δανία, Αυστραλία, α πούμε, τα πολύ high.
1: Συγγνώμη λίγο, ρε Βασίλη. Σου άρεσε τη
2: Κάτσε
1: Δανία.
2: Να τελειώσει, γιατί δεν μα είπε αυτό.
1: Γιατί, αυτό για τη Δανία, το γιατί το λέει, το είναι φαβορή τα πολύ
0: high. Μου αρέσει εμένα ο Δανός. Δηλαδή, α πούμε, αν βγάλω έξω την Ελλάδα, για να μην πάθω κι εγώ κλαβδία, αν βγάλω έξω την Ελλάδα και μου πει Φιλανδία ή Δανία που παίζει εκεί 2-3-4, Δανία είμαι και όχι Φιλανδία. Δεν με ψήνει η Βιολάρα. Καλά, δεν πεθαίνω γενικά, δεν λιποθυμάω φέτος με κανένα.
2: Ούτε όμως αυτό που θέλεις να μας πεις.
0: Έλεγα λοιπόν ότι χθες, επειδή ήταν δύο τα φαβορί, εντάξει θα περνάγανε, είχε μετά 8 θέσεις για να συμπληρωθεί η δεκάδα που θα πέρναγε στον τελικό.
2: Που είχε χώρο να μπεις.
0: Όποιος να είναι θα μπορούσε ναι. να, θα μπορούσε και να μην. Εκεί η Αντιγόνη, επειδή είχε το διασκεδαστικό τραγούδι που καμία άλλη χώρα δεν είχε χθες, άντε πες και η Βουλγαρία που τα σπάσε.
2: Βουλγαρία τόσο πολύ,
1: Εγώ τη Βουλγαρία ναι. την έχω για νικήτρια.
2: Και η νικήτρια, μακάρι. Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο φίλος μας εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Βέβαια. Είναι...
2: Και είναι και η Βικτώρια Χαλκίτη, το ξαναπαμε.
0: Εννοείται. Ναι. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Με έναν τρόπο χρησιμοποίησαν και αυτή δωμάτια.
2: Η Βουλγαρία.
1: Ναι. Όχι, είναι τρομερή σκηνοθεσία.
2: Φέτος κάθε χρόνο έχει κάτι, ένα έβριμα η σκηνή.
0: Ναι.
2: Φέτος έχει τα δωμάτια.
0: Νομίζω ότι γενικά τα ευρήματα της σκηνής θα τα δούμε στον τελικό, στις guest εμφανίσεις. Πάντα κάτι κρατάνε οι διοργανωτές. Mm. Έναν έξτρα διάδρομο, ένα έξτρα φως, ένα κάτι αυτό.
2: Ναι.
0: Για τα δικά τους, εκεί που θα έχουν τα μεγάλα τα ονόματα.
2: Ναι.
0: Οπότε χθες πέρασε και η Αντιγόνη. Τώρα λίγο θέλουμε. Πρόβατα τέτοια.
2: Άρα φωνή, καλά τάπα. Ναι, εγώ δεν τα ξέρω βέβαια.
1: Αλλά έτρωγε και γλέξεις. Εγώ δεν καταλάβαινα και τι έλεγε σε κάποια φορά.
2: Έπαθε πασά.
0: Είναι και θέμα ανάσας, είναι και θέμα χορογραφίας. Από την άλλη, δεν συγκρίνω τώρα, φύγαμε. Καλή επιτυχία για το Σάββατο. Θα είναι πολύ καλύτερη.
2: Καλή επιτυχία, Κύπρος.
0: Εκείνη η Βουλγάρα.
1: Πολύ καλή.
2: Τι θες, ρε παιδί μου.
1: Τρομερή αναπνοή αυτό
2: που θα σου πει. Πολύ.
0: Ρε παιδί μου.
2: Χτυπιέται και τραγουδάει ταυτόχρονα.
1: Γεννημένη για αυτό που κάνει, παιδιά. Γεννημένη για αυτό που κάνει.
0: Όχι χτυπιέται. Λες τώρα θα φύγει το χέρι, θα πάει απέναντι στον κόσμο.
2: Έλα, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή,
2: εγώ θα την ψηφίσω τη Βούλγα, θα την πληρώσω. Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Ρίξε κανένα δυο και εγώ θα ρίξω.
1: Και εγώ θα ρίξω. Φίλε, είναι τρομερή. Δηλαδή και μου λένε ότι εμφανίστηκε live με τη Φουρέιρα και την κατάπιε. Τώρα καταλαβαίνω.
2: Ποιο κατάπιε.
0: Είχε έρθει εδώ Αθήνα.
2: Τώρα το πες αυτό.
1: Ναι, ρε, άμα τη δεις το live, παιδιά, δεν υπάρχει το.
0: Θα σας πω τι συνέβη ακριβώς.
2: Ελένη, είμαι προκατηλημένο. Δεν πάω πολύ την Ελένη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ρε, παιδί
0: έχεις
1: μου, δίκιο. Δεν αντιλέγουμε.
2: Όχι, αυτό που λες αντικειμενικό το δέχομαι.
0: Η Βουλγάρα είναι εδώ στην Αθήνα πριν λίγο καιρό. Την είχαμε κι εμείς στην εκπομπή καλεσμένη. Η Ντάρα. Έρχεται λοιπόν η Ντάρα στην Αθήνα. Πάει στη Φουρέιρα που κάνει το show της στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ. Και αυτό το βίντεο. Στο Λόχα. Και αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral είναι που λένε το κομμάτι της Ντάρα για τη Eurovision. Άρα ξέρει καλύτερα τη χορογραφία και βγαίνει μπροστά από την Α. Κατάλαβες.
2: Ναι, αυτό έγινε. Αμάρε, Θανάση.
1: Εντάξει.
2: Κομπλέ.
1: Έχω κάποιες πληροφορίες.
0: Γιατί εμείς εδώ που είμαστε, στη Φουρέιρα θα στείλουμε ένα μήνυμα. Την Τάρα δεν την ξέρουμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μάπες, έχω έτοιμη την τριπλέτα βάση σαν σήμερα. Δηλαδή, έχω βάλει το Shake It, έχω βάλει το Viva Las Vegas λόγω της ίδρυσης του Las Vegas και μου λείπει ένα κομμάτι για τριπλέτα.
0: Εμείς δεν βάζουμε πια.
2: Βρείτε το εσείς. Ναι, εγώ εσείς δεν λείπατε όταν εγώ το έβαλα την τριπλέτα. Δεν είχες, ειδικά εσύ, μην μιλάς
0: καλά. Καθώς. Εγώ.
2: Η Κατερίνα ήταν εδώ. Εντάξει, η αλήθεια την παρέκαμψα, έβαλε τα δύο. Πείτε τα τρίτο, τρίτο, βρείτε το. Όσο το σκέφτεστε, και θέλω και μηνύματα να πω έτσι 2-3 έτσι για το Νόρε, η ΕΚΟ, μεγάλο χωρισμό. Χωρισμό. Ωραία.
0: Η ΕΚΟ,
2: μεγάλος χορηγός, δεν ξέρω τι έχει γίνει, του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Για ακούστε με σας παρακαλώ, κάθε, τώρα το είναι και πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε και το ανθρώπινο προφίλ και την κοινωνική συνείδηση της ΕΚΟ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, τώρα δηλαδή που έχει σημασία, όχι θα, η ECO Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ECO, μπράβο ECO. Λοιπόν, το έχουμε.
1: Ποιο είναι
2: το
1: τριτό. Θα δω τι θα πει.
3: Πρέπει να είναι. Εγώ σκέφτηκα ένα ισπανικό που μου αρέσει. Ισπανικό. Ωραία. Αμή. Θέλω το μάλο από μπεμπέ.
0: Αυτή είσαι.
1: Μάλο, μάλο, μάλο.
2: Μάνο, έρε.
0: Μάλο.
2: Μάλο,
0: μάλο, μάλο.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι ο Σάκης και αυτό είναι το
2: Σάκης. Σάκης, καλή επιτυχία Ελλάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη, μάπες. Γενικά, ξέρετε εσείς.

πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρόβλημα.

0: τρύπες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: έχω γυρίσει διαφορετική. Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζουβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay.
9: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
10: 104,5.
11: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
12: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
13: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
13: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
12: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
14: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

τεστ με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο.

0: Λεπτομέρειες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Today 104,5.
7: Το Σαββατοκύριακο μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall.
8: Καλημέρα στους μάπες, ναι. Λοιπόν, στο 6, 9, 8, 104 και 6 στην Αθηνά, καλημέρα. Στη Μαρία, καλημέρα και περαστικά που έχει έτσι μια μικροεπέμβαση, την ταλαιπωρεί και δεν μπορεί να γελάσει όπως θέλει η γυναίκα.
7: Καλημέρα, δεν πειράζει. Το γέλιο, να ξέρει, σε κάνει καλά. Τουλάχιστον κάποιοι επιστήμονες το λένε, όχι ότι σε θεραπεύει, έτσι. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην επιτάχυνση της ίασης.
8: Ωστόσο, μη σπάσουν και τίποτα ράματα, δεν ξέρουμε τι έχει.
7: Να σπάσουν τα ράματα, παιδιά.
8: Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο που θέλει να ζητήσει κομμάτι για την επόμενη ενδεχομένως τριπλέτα.
7: Παρακαλώ.
8: Από Άντζελα λέει δεν ήσουν τίποτα.
7: Έγινε πρώτο. Δεύτερο, ακούω από Θανάση.
9: Εγώ.
7: Ναι.
9: Επειδή ήμασταν στα ισπανικά, μου ήρθε τώρα του Μανούτσα ούτω μεντήρα.
7: Γιατί το λες διστακτικά, ρε φίλε, και δική σου είναι εκπομπή.
9: Εντάξει, έχει δίκιο. Απλά δεν ξέρω. Ήθελα να σα σκεφτώ.
7: Πρέπει να έχει υποστεί αρκετό μπούλινγκ στον αέρα στο παρελθόν. Όχι, δεν μιλάω μόνο ραδιοφωνικά. Δηλαδή να σου λένε μην πεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μην λες αυτό.
9: Έτσι ξεκίνησα.
7: Πάρα
9: με ένα μην.
7: Βασίλη, η τριπλέτα.
8: Άντζη Σαμίου, μία σου και μία μου.
10: Έγινε. Πολύ ωραία τριπλέτα αυτή.
9: Άντζελα, Μανούτσα,
7: Άντζη Σαμίου. Το ήθελες ή έκανες αυτόματη γραφή.
9: Τώρα μου ήρθε.
8: αλλάξει ο κορέκτορας.
10: Αυτό υπάρχει στο υποσυνείδητο. Η Άντζη Σαμίου.
7: Φανταστικό, φανταστική τριπλέτα.
10: Καλημέρα. Αν θέλετε, έχω έρευνα. Έχω να σας πω περίεργες φοβίες που υπάρχουν. Εάν θέλετε. Αλλιώς να πούμε καλημέρα και στη Στεφανία.
7: Μπράβο, δεν θα πάρεις από μένα.
10: Εντάξει, να μην πάρω.
7: Είμαστε στην ενότητα, διαβάζουμε μηνύματα κροατών. Μετά θα παίξουν. Ζήτα το φίλερ μόνοι σου. Δεν χρειάζεται να μου ζητά την άδεια.
10: Έκανα μία παρένθεση και θα συνεχίσω τα μηνύματα.
8: Μην δείχνει μέγεθο με τα δάχτυλα.
9: Τι ωραία να με τα αδελφάκια εδώ. Τι ωραία.
7: Ρε, δεν θα τα πάμε καλά. Θα έχουμε κακό τέλο εμεί οι δύο.
10: Καλημέρα και στη Στεφανία. Καλημέρα, μάπε μου. Επιτέλου Παρασκευή. Καλημέρα στην Έρη που τη άρεσε πάρα πολύ το μάλλον. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα μαπάρες μου, ελάτε στη Λάρισα που γιορτάζει σήμερα να σας κεράσουμε.
7: Είπαμε χρόνια πολλά και ξέρουμε ότι είμαστε λαλάκες, γιατί έχουμε, βέβαια τα παιδιά δεν ήταν, εγώ και ο Βασίλης ήμασταν, έχουμε τάξει να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή από τη Λάρισα και μάλιστα του Αγίου Αχιλίου. Σαν σήμερα.
8: Τέσσερα χρόνια σας το τάζουμε.
7: Τέλος πάντων.
9: Εντάξει, μην το πούμε για του χρόνου, να το κάνουμε.
7: Για να το κάνουμε.
8: Ξέρεις τι, μία, η αλήθεια είναι τώρα, όχι να το πούμε. Μία, το προσπαθήσαμε πολύ κανονικά. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Μπήκαμε στη διαδικασία και κανονικά.
7: Παίρναμε και προσφορές, ναι, γιατί υπάρχει ένα κόστος.
8: Πού θα πάμε, πού θα βγούμε, πού θα μπούμε.
9: Αλλά είστε οι τελευταίοι και τεμπέλτες, παιδιά.
8: Τεμπέλτες δεν είμαστε, ρε φίλε. Τελευταίοι, εντάξει είμαστε.
7: Δεν ήταν καν κόστος δικό μας, δηλαδή δεν παίρναμε λεφτά προφανώς. Ήταν για να δικαιολογηθεί η μετάβαση του ραδιοφώνου σε μία πόλη της περιφέρειας. Έπρεπε το εμπορικό μας κάπως να δικαιολογήσει. Δεν πάμε να πάρουμε τα μηχανήματα, πάμε εκεί και να μην δικαιολογηθεί κάπως το μπάτζετ αυτό. Όχι, και λέω, δεν ήταν δικές μας οι αμοιβές. Ήταν η τεχνική μετάβαση, ας πούμε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έρη ήταν η μία μάπησα. Έρη, κάλπη και ντουνιά.
8: Συγγνώμη, Έρη μου, που σου άρεσε το κομμάτι της Μπέμπε.
7: Τι ανασχέτησε.
9: Όχι, παιδιά, το κάνατε.
7: Δεν ανασχέτησε. Έκανε τα μάτια σου πάνω και
10: πολύ καλά.
7: Τι βλακίες είναι αυτές.
10: Πολύ καλό.
9: Και εγώ το έκανα αυτό.
10: Έρη.
9: Να ξέρεις, και εγώ το έκανα στον αδερφό μου αυτό.
10: Ποιο.
9: Τέλει.
8: Κάλπη και ντουνιά.
7: Το είπα, κάλπη και ντουνιά, το είπα.
10: Ναι, αλλά λέει τέλει.
9: Τέλει, ρε.
10: Όπως λέει και το.
9: Τέλει. Αντί για τέλει. Α, το δικό σου ήταν καλό, το δικό μου σου.
7: Μα υπάρχει τέλει.
9: Τέλει,
7: γάλμη και δουνιά.
10: Και τώρα υπάρχει και έρι.
9: Ευτυχώς. Καλά, δεν θυμάμαι με το αστείο μου από το δημοτικό. Από το δημοτικό δεν το κάνω. Πήγαινε με δύο.

0: περιμένω τα πανηγύρια στο χωριό, ρε.
1: Είδα το απόσπασμα που μάλλον από την εκπομπή από το Μάπι Σόου που έλειπα, Κατερίνα. Ναι. Και έλεγε πάλι ναι. Το έκανα ρηπό για να μην φανώ κομπλεξικό. Αλλά κάπω έλεγε για το ότι δεν έχει ανάγκη εσύ να προσποιείσαι το σεξ στην κορύφωση. Γιατί άμα είναι μάγκα κάποιο να έρθει και να μπει. Ναι, να έρθει και να μπει ω κρατεό. Γιατί άμα είσαι μάγκα κάντο. Και μάλιστα έκανε και κότε ένα τραγούδι του Ρέμου.
2: Ναι. Συγκεκριμένα, Δημήτρη μου, δεν θέλω τώρα να γίνω κουκουλοφόρος της παρέας. Συγκεκριμένα είπε, μου έρχεστε με μια αυτοπεποίθηση να και μετά τραγουδάμε το έλα να με τελειώσεις μόνο εσύ μπορείς.
1: Πιστεύεις αυτό
3: καλό
1: το
3: ήταν
1: χαρακτήρισμα.
3: Αυτό το αστιάκι μου, ε.
1: Ραδιοφωνικό λόγο.
3: Ναι, γιατί όχι. Γιατί το να έλεγα, ας πούμε, έλα να μπει σαν κρατεός. Ποιος λέει έλα να μπει σαν κρατεός.
1: Ακριβώς αυτό το ίδιο. Στο ίδιο μήκος κύματος.
3: Θα στείλω μήνυμα στον άλλο και θα του πω έλα απόψε.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει αυτό που λες. Αυτό το ίδιο υπόλοιπες.
2: Έλα απόψε κρατεός.
0: Έλα να με τελειώσει.
1: Πιστεύεις αφορά κανέναν το αν προσποιείσαι στον έρωτα και αν κάποιος πρέπει να είναι άξιος για να σε...
3: Όλοι άξιοι είστε εν δυνάμει. Με ρώτησε ο συνάδελφος και το απάντησα. Και πιστεύω ότι εκφράζω αρκετό κόσμο εκεί έξω.
1: Δεν εκφράζει κανέναν. 7 η ώρα το πρωί. Δεν θέλει κανένας να ακούσει αν προσποιείσαι στον έρωτα. Δεν θέλει. Στο τελείωμα πιανού.
2: Του Ρέμου.
0: Πάντως η γυναικεία πλευρά της εκπομπής συμφώνησε πάρα πολύ με την Μπούκα.
3: Φυσικά.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε μάλλον ελλιπείς.
2: Δεν θα ξαναλείψεις, ε.
1: Όχι. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε λίγο τώρα 7 και 13 πρώτα λεπτά. Να σας δώσουμε και κάτι που ακούτε. Να σας αποζημιώσουμε κάπως που ακούτε αυτό το έκτρωμα το ραδιοφωνικό. Ό,τι χειρότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο το Μάπες Σόου. Εδώ και 19 χρόνια. Βέβαια, τι κάνεις, αδιόρθωτη. Το Hotel Νεφέλη, λοιπόν, βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Για ετοιμαστείτε. Για πάρτε τα κινητά στα χέρια. Γιατί θα σας δώσω 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις στις ωραιότερες παραλίες με το πιο καλό φαγητό. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει την σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του, το όμορφο και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Διαγωνισμός! Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, παρακαλώ, με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στείλτε τώρα Hotel Νεφέλη και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 17 του μηνός στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Φύγαμε για την τριπλέτα μας!
2: Φύγαμε!
1: Όχι, συγγνώμη, τι ώρα είναι?
2: Είναι 7 και 14.
1: Θες θέμα Μπούκα ή τριπλέτα, Βασιλική Μπαρδάνη?
2: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βασιλική.
1: Και τη ραδιοσκηνοδεσία.
2: Ναι, καλέ.
0: Διάλεξε.
3: Ό,τι θέλεις.
1: Μην την κοιτάς, μην την κοιτάς. Θα σου βάλω παραβάν και θα σε ανοίγω όταν θέλω.
3: Εγώ είσαι. Ωραία, ωραίες κουβέντες.
1: Δεν ανοίγεις και καλά. Για πες. Έλα, Μπούκα.
0: Έλα, Μπέκα.
2: Ας είναι, τι τώρα.
1: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε.
1: Ρίξω μια σκάλα γιατί με τσαντίζεις τώρα. Ήρεμα.
3: Σήμερα θα αναφερθούμε σε κάποιες φοβίες περίεργες από τις οποίες μπορεί να πάσχει κανείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την αλεκτοροφοβία. Τι φοβία είναι αυτή?
1: Του κόκορα.
3: Μπράβο. Έχουμε φόβο για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
2: Είναι.
1: Πουλερικά ή πτηνά?
2: Πουλερικά. Αυτά που δεν πετάνε.
1: Δηλαδή πάπιες, χήνες.
2: Κότα, γαλοπούλα, τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Έχω γνωρίσει άνθρωπο, μιλάμε σοβαρό. Σοβαρό πρόβλημα με τις κότες. Τον είχα φέρει στο χωριό.
3: Τις φοβόταν
0: πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση πιέστηκε τόσο πολύ και έκλαιγε. Μου λέει, σε παρακαλώ, είμαι κατά τη βία, αλλά πήγαινε σκοτώ στον κόκορα. Δεν μπορώ, έχω τρομάξει. Είναι
1: έλα, ρε, τι να το δώσει, δεν
0: το σκοτώσει. Το πρωί.
1: Φύγε, ήρε, βλάκα.
0: Είχε τρομοκρατηθεί ο άνθρωπο. Μιλάμε, δεν το ξέρω.
1: Ήταν σε ρε, θανασσαλέα. Τα σκότωσε τον κόκορα, δεν είναι φυσιολογική.
3: Όχι.
0: Εντάξει, ζούσε ο παππού μου τότε και λέει, σφάχτε τον.
1: Το σφάξανε.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Σφάξανε κολόπεδο και δεν ξέρει ούτε ψέματα να λε.
0: Όχι, ρε.
1: Θανάση, το σφάξανε
3: τον κοκόρα.
0: Σφάξανε τον κοκόρα.
1: Τι το κάνανε τον κοκόρα.
0: Εντάξει, τον σφάξανε πιο μετά. Όχι εκείνη τη μέρα.
2: Μωρέ, να σα πω κάτι.
0: Ο κόκορα γι' αυτό είναι. Είναι μοιραίο. Όμως σταματά να ελέγχει. Στο χωριό είμαστε εμείς.
3: Στην επαρχία, ναι, γι' αυτό είναι.
2: Δεν είναι πέτα ακριβώς. Κατάλαβες
1: τώρα. Είναι ένα ζώο.
0: Βεβαίω.
1: Είναι ένα κουνούπι μέσα στο μπάνιο και το βλέπω κάθε φορά που κάνω μπάνιο και δεν το σκοτώνω τώρα. Δηλαδή γιατί να το σκοτώνω.
2: Είναι κοινό που πέρυσι. Του έχει όνομα τώρα. Πώ το λε.
1: Ξέρει τι μένει εκεί αυτό γιατί είναι υγρασία. Έχει υγρασία.
2: Και τα αρέσει.
1: Και τα αρέσει.
0: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω. Και εγώ την κατσαρίδα την πιάνω στο φαράς και την πετάω στο δέντρο. Δεν σκοτώνω.
3: Το γάλα της κατσαρίδας λέει είναι πολύ θρεπτικό.
1: Γιατί έχει βυζιά η κατσαρίδα.
0: Μόρι, ποιος θα πάει να βυζάξει η κατσαρίδα.
3: Έτσι έχω διαβάσει ότι είναι πολύ θρεπτικό.
1: Είναι γάλα, μωρί. Μήπως
3: τα κατσαριδάκια.
0: Γάλα λέγεται. Όχι γάλα. Πάντως η κατσαρίδα αυτό ισχύει. Συχαίνεται πάρα πολύ όταν έρχεται σε επαφή με άνθρωπο. Μας θεωρεί πολύ βρώμικους.
1: Είναι θέμα perspective δηλαδή.
3: Πάντως για τα κοκόρια είναι πολύ περίεργο ρε παιδί μου το λυρί τους. Δεν είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Είναι σαν
3: αυτό.
0: Εξωτερικό
3: λίγο
0: όργανο.
1: Μ' αρέσει το λυρί εμένα πολύ. Δεν έχει νεύρα, δεν αισθάνεται στο λυρί λογικά.
3: Λογικά όχι.
1: Το λυρί που είναι στο κεφάλι, το λυρί που είναι στο πηγούνι.
3: Αυτό στο πηγούνι εμένα μου αρέσει. Ναι. Αλλά όχι για να έχω κεφαλαίο.
1: Όπως και στον τράγο εμένα μου αρέσει πολύ και στην κατσίκα το μουσάκι που έχει.
0: Παιδιά, είχαμε ένα
1: είναι φανταστικό το μουσάκι. Και μην το πάρετε διαστραμμένα, μάλλον διαστροφικά. Μου κάνει κάτι το κολλή τη κατσίκα που έχει το ουράκι από πάνω.
3: Ωραία. Να προχωρήσω στην επόμενη.
1: Όχι για να κάνω κάτι.
2: Όχι καλέ.
1: Όσε μαρικά.
0: Εικαστικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κολοτρυπίδι δηλαδή.
0: Θα σου δείξουμε μια ωραία φωτογραφία, παιδιά. Είχαμε έναν ωραίο κόκορα εμείς. Κόκκινο, χοντρό, μιλάμε τώρα. Μεγάλο κόκορα. Και η μάνα μου τον είχε. Τρομερά όνοματα δίνει στα ζώα. Η μάνα μου τον είχε βγάλει Τζεπέτο.
1: Έλα.
0: Και τόσο ώρα και του φωνάζαμε Τζεπέτο και κόκο.
1: Απαντούσε.
0: Ναι, ρε. Του έλεγε Τζεπέτο και
1: κόκο. Τα αυτιά ο κόκορα που τα έχει.
0: Δεν ξέρω, δεν το είχα ψάξει.
3: Κάπου θα έχει, αλλά έτσι κάνουν τα κοκόρια έτσι κι αλλιώς. Ενώ ναι, ότι ανταποκρίνονται σε ήχους. Λοιπόν.
0: Πάλι μου μειώσατε την ανάμνησή μου.
1: Εσύ γιατί νιώθει μειωμένο όμως.
0: Μα τώρα εντάξει, εγώ το είχα φτιάξει κάπως ότι μίλαγα με τον Τζεπέτο.
1: Δεν βλέπεις ότι πάω κολοφεράτσι την μπουκα και δεν έχει πτωηθεί καθόλου. Εσύ γιατί πτωείσαι.
0: Ναι. Εγώ είμαι συναισθηματικός, δεν μέσα την μπουκα.
1: Μάλιστα.
3: Ακούστε τώρα άλλη φοβία. Ναι. Ανασκελοφοβία.
2: Δηλαδή.
3: Φοβάσαι να κοιτάξει ψηλά. Αν είσαι ανάσκελα, κάτσεις έτσι και κοιτάς ψηλά.
1: Ότι μήπως
3: ψηλά,
1: πέσει αυτό που βλέπεις στο κεφάλι σου, ακόμη και ο ουρανός, ας πούμε.
3: Φοβάσαι να κοιτάξεις
0: ψηλά. Γαλάτες.
3: Ειδονοφοβία.
2: Δηλαδή.
0: Την ειδονή.
3: Ο φόβος να νιώσει κάποιος ευχαρίστηση.
1: Ευχαρίστηση ως προς την ειδονή ή ευχαρίστηση ως προς την ευτυχία. Δηλαδή σωματικά το πας.
0: Ναι,
1: δηλαδή αν πάω να νιώσω καλά σωματικά, νιώθω φόβο ότι, ότι θα σταματήσω, ότι θα φύγει ή ότι θα πάθω κάτι κακό.
0: Ιδονισμός.
3: Μπορεί ότι θα πάθεις κάτι κακό. Τώρα οι φοβίες
1: ναι,
3: δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Όλες οι φοβίες συνδυάζονται με την ταχυκαρδία. Άρα μπορεί αυτή με τον ιδονισμό να έρχεται πολύ έντονη ταχυκαρδία.
1: Θανάση, ό,τι ερμηνεία έχεις δώσει είναι μαλακία.
0: Δεν είναι μαλακία.
1: Μέχρι τώρα.
3: Αυτή θα αρέσει πάρα πολύ.
1: Φοβίες. Τώρα έχεις πέσει έξω. Θα στα στείλω σε κασέτα.
0: Όταν φοβάσαι, σε πιάνει η καρδιά σου. Συνδυασμό είναι.
3: Ακούστε τώρα την
2: και
3: επόμενη.
2: Και βγαίνει και ένας κόκορας.
3: Που θα αρέσει. Εικαστικά. Θα αρέσει πάρα πολύ στο Βασίλη, νιώθω. Συγγενεσοφοβία.
0: Ναι, ναι. Και εγώ την έχω.
3: Ναι. Ο φόβος των συγγενών.
1: Και εγώ τον έχω από τότε που έφυγε ο γονείς μου.
2: Γενικά, στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό τέτοιο κύμα. Έχουν φροντίσει και διάφοροι συγγενείς και διάφορες οικογένειες και τους φοβόμαστε με κάποιους λόγους, δηλαδή κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν είναι ακριβώς φοβία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μια έντονη τάση αποφυγής. Δεν θα πάω. Δεν θα τους δω.
1: Παιδιά, ναι, είναι νιώθω τρομερά βολά.
0: Μόνο στην Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο. Βάζω παρέντες.
2: Δεν έχω μελετήσει έξω.
0: Το είδατε χθες αυτό το τραγούδι της Αλβανίας. Ο μαμά, που είχε φέρει τη μαμά του και βγήκε τραγούδι για τις μαμάδες. Και οι μαμάδες μας περιμένουν πάντα εκεί. Καλά λέγανε πάντα οι φίλοι μου ότι είστε τρομεροί μαμάκηδες. Είμαστε τρομεροί μαμάκηδες.
1: Αφού είναι... αλβανικό είναι το τραγούδι.
0: Δεν έχει... Ναι, γιατί δεν αντιπροσωπεύει εμάς εδώ. Όπως είναι, είναι
1: ναι,
0: και
1: γιατί
0: Αλβανίες
1: όμως λες για εμάς ρε φίλοι, οι Αλβανοί είναι μαμάκηδες σύμφωνα με το τραγούδι. Είναι και οι Έλληνες, αλλά...
0: Εμείς δεν το έχουμε κάνει τραγούδι ακόμα.
1: Δεν έχουμε κάνει το μαμά τραγούδι.
2: Το τραγούδι πάντως έχουμε κάνει. Το τραγούδι πάντως αυτό είναι για τη μετανάστευση. Ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει, ας πούμε, η μαμά πατρίδα σε περιμένει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί δεν προετοιμάζεσαι πριν
0: πει. Τι δεν προετοιμάζεσαι, μωρέ, η μαμά πατρίδα. Τι με περιμένει, μαμά πατρίδα. Ποια μαμά πατρίδα μου, ώρα.
1: Άρα.
2: Τα έβαλε με του ανθρώπου.
1: Δεν είναι
2: τώρα.
1: Η μαμά.
0: Όχι, γιατί η μαμά, αφού ήρθε
1: είναι
0: η μαμά.
1: Η πατρίδα.
0: Ήταν και οι μαμάδε. Είχε φωτογραφίε πίσω μαμάδε.
1: Γιατί δεν λε τώρα, έκανα λάθο.
0: Δεν έκανα λάθο.
1: Έγινε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 φύγαμε για τριπλέτα. Τα τρία τραγούδια που έχουμε διαλέξει είναι αγαπημένοι μαπέ. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Το ζήτησε ο μάπας ο Νικός, νομίζω.
2: Βεβαίως.
1: Αμπράβο, αμέσως μετά.
2: Έλα.
1: Πάμε, γεια.
2: Μεντήρα, μανοτσάω.
1: Και κλείνουμε, Βασίλη.
2: Με μία σου και μία μου.

0: Αυτό είναι το Πάπε Σόου. Ήρθε η ώρα για τον καιρό. Η ενότητα του καιρού με την Όλγα Παπαυγούλη. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι θα έχει καλό καιρό. Ελπίζω τουλάχιστον.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
11: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός.

0: Λάρκος ή Ολυμπία. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα Ολυμπία, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα να πούμε και στην Ρόζα μας, η οποία ταξιδεύει έλεγχο διαβατηρίων, λέει, για Νέα Υόρκη. Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσει. Υπέροχο.
1: Έλα ρε Ρόζα, έχεις κάνει, τι είναι εκεί, έστα.
0: Ναι, ναι, έστα θέλει νομίζω. Ναι.
1: Έστα θέλει σίγουρα, αλλά λέγεται έστα. Και πώς λέγεται της Βρετανίας? Έτα είναι της Βρετανίας και έστα είναι της Αμερικής.
0: Ναι, αλλά θέλει και κάτι άλλο.
1: Απλώς θα σε τσεκάρουν καλά και θα πρέπει ενδεχομένως, ανάλογα με το πόσο σχολαστικός είναι ο έλεγχος, να δείξεις ακόμη και τα εισιτήρια της επιστροφής σου. Και πού θα μένεις, δηλαδή υπάρχει μια γκάμα πραγμάτων που τσεκάρουν στο αεροδρόμιο, ανάλογα με το σε ποιον θα πέσεις.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Επίσης, εκεί που θα πας, αν έχεις ξαναπάει, θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά αν δεν έχεις ξαναπάει, μπορεί να πέσεις σε μυστήριο έλεγχο εκεί, γιατί είναι και η ICE εκεί, και θα σε ρωτάνε γιατί ήρθατε, αν έχετε έρθει για δουλειά ή για διασκέδαση, πού θα μείνετε, με ποιους θα μείνετε, αν έρχεστε συχνά, σου κάνει ερωτήσεις. Μπορεί να σε ρωτήσει οτιδήποτε.
0: Ως και social είχαμε ακούσει.
1: Ως και social τσεκάρτησε τον. Έλα, πώς λέγεται ο φίλος μου που παίζει το γιατρό στο μαέστρο?
2: Ο Αντίνος.
1: Ο Αντίνος, τον είχαν ρωτήσει του, κάπου είδε ότι είναι actor και λέει παίζεται, και λέει παίζω, λέει, στο μαέστρο που είναι στο
2: και
1: Netflix.
2: Και τσέκαραν τα social.
1: Και τσέκαραν αν όντως υπάρχει μαέστρο σειρά στο Netflix.
2: Τι λες καλέ.
1: Ναι, επειδή το είπε δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σου λέει τι να έρχεται ο καθένας εδώ, τι είμαστε.
3: Δεν το βρήκανε πάντως.
1: Το βρήκανε.
3: Αφού είναι Maestro in Blue στα αγγλικά.
0: Το έβγαλε η αναζήτηση.
2: Το έβγαλε.
3: Σε σκίσα τώρα.
1: Ρε, που στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Καλά που είναι Παρασκευή, γιατί και αυτοί οι δύο οι πτέρυγα είναι από το κακό στο χειρότερο πάει. Πίσα και πού μουλά για σένα, ναι, μπαμπέσα. Το αφιερώνει μάλλον εδώ πέρα η Βασιλική στην Κατερίνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ.
1: Για πάμε λίγο.
3: Μετά βάλουμε και νότι.
1: Όχι.
3: Να καπέξουμε τριπλέτα.
1: Εντάξει, και το τρίτο ποιο θα είναι.
2: Έχουν ζητήσει διάφορα οι μάπες, θα βρούμε ένα να.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.

0: The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Ναι, πούστη. Λοιπόν, φεύγει μια βρισκιά. Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα.
3: Τζαλά, τζαλά, τζαλά.
4: Τζαλά.
5: Καλύτερα να τραγουδάς εσύ.
2: Καλημέρα, Μοριτζαλή, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι. Μπράβο στην Αντιγόνη. Καλή επιτυχία στο τελικό. Μπράβο, καλή επιτυχία, Κύπρος.
2: Ναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, αν θέλετε να κάνετε γυμναστική μυαλού, έδωσε συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Σιντερέλα.
4: Να είναι καλά και δύο.
5: Τι, κάτσε, κάτσε. Εχθές είχε την
6: Κωνσταντοπούλου.
2: Σήμερα θα προβληθεί. Πρέπει να το δείτε, γιατί σε κάποια φάση τη εξηγεί τον πόνους εδρών.
5: Τέλειο.
2: Και πρέπει να δείτε το βλέμμα τη Σιντερέλα.
4: Γιατί πρέπει.
2: Δεν πρέπει να καταλαβαίνει τίποτα.
5: Πω, ναι. Πω, πω,
2: αλλά τίποτα. Πρέπει μέσα στο κεφάλι της να προβάλλεται το Karate Kid το 2.
5: Στη Σιντερέλα γιατί πήγε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου?
6: Γιατί προσπαθεί να πιάσει το νεανικό κοινό.
5: Ποιο νεανικό κοινό με το 1%? Κάνεις τη
4: βλέπετε. Όχι, το πάει, μόνο αυτό. Το πάει door to door. Σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό το κορίτσι της νέας γενιάς μπορεί και να μην έχει ψηφίσει ποτέ. Για να πάω να της εξηγήσω πώς ψηφίζουν. Να πάει στο διαδίκτυο που
2: δεν θα είναι μόνο θέμα ποσοστών. Η Σιντερέλα είναι πάρα πολύ δυνατή στα social media, όπως λες.
4: Θα το κάνει post στο TikTok.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να κατάλαβε, γιατί θεωρώ ευφυΐα άνθρωπο την Κωνσταντοπούλου, ότι την ώρα που μιλούσε δεν έπιανε τόπο αυτό που έλεγε. Δεν καταλάβαινε τίποτα η κοπέλα που της έδινε τη συνέντευξη από αυτό που έλεγε.
4: Δεν την νοιάζει αυτό.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν επηρέαζε κάτι. Ναι. Γιατί
2: δεν
6: το έλεγε.
2: Λέω χάζει, τη λέω χάζει, τη λέω ανενημέρωτη. Έτσι, όχι, ξέρω,
5: εγώ λέω για το μέσο της τηλεόρασης να πήγαινε στην εγωμπή ή στο διαδίκτυο. Δηλαδή το εδώ ποιος θα κάτσει να το δει. Από την αναπαραγωγή.
2: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί.
5: Δεν
2: βίντεο. Έχει σημασία. Εμείς λέμε τώρα για το συγκεκριμένο ότι πάει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός κόμματος, σε έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που του λέει.
4: Και κάνουν και λίγο τεχνική κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι πως είστε στη ζωή σας ως φίλη, μαμά, σύντροφος και κόρη.
2: Της λέει για τον πόνους εδρών, της λέει για πράγματα που προβλέπει ο νόμος.
4: Και η άλλη σου λέει έχει φύγει έργο.
2: Γιατί δεν την νοιάζει, όχι γιατί δεν τα καταλαβαίνει. Καλά, δεν τα καταλαβαίνει κιόλας, αλλά δεν την νοιάζει κιόλας.
5: Έχει πάει για αυτό που είπε ο Βασίλης όμως.
4: Ναι, και την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό. Νομίζω δεν την νοιάζει γενικά όταν μιλάει, της αρκεί να μην τη διακόπτουν. Τώρα με καταλαβαίνει ο άλλος ή δεν καταλαβαίνει ψηλά γράμματα.
5: Βρήκε την ιδανικότερη.
4: Ναι.
5: Την κοιτάει και πέσει το μαλλί.
2: Και κατ' επέκταση αυτό πρέπει να πηγαίνει και στην αρχισυντάκτη. Δηλαδή και οι αρχισυντάκτε επάνω που είναι στο ακουστικό τη Σιντερέλα που λογικά τη τα λένε, ούτε αυτοί πρέπει να καταλάβαιναν.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι, αλλά γενικά δεν φαντάζομαι ότι είναι μια εκπομπή που έχει στηθεί και με προοπτική να φιλοξενήσει πολιτικού αρχηγού σε τέτοιο πλαίσιο.
5: Το είχε δηλώσει ότι θα φέρει πολιτικού. Δεν το είχε πει. Δεν το πίστευα.
2: Ναι.
5: Τελικά
6: Το είχε πει ότι θα φέρει πολιτικού, αλλά θα έπρεπε να τους, όταν του φέρει να κάνει λίγο πιο παιχνιδιάρικη συνέντευξη, όχι να μα αναλύσει.
5: Έχει πολύ θυμό μέσα του.
7: Είναι ανάλογα και το πολιτικό, ρε παιδί μου, και πόσο ανοιχτός είναι σε αυτός. Πάντως είναι μία τάση από τότε, ειδικά που είμαστε και πιο πολύ στο TikTok, δηλαδή τελευταίες εκλογές. Παίζει πολύ αυτό να πηγαίνουμε είτε σε vloggers είτε σε, μέσα από τα social media να παρουσιάζουμε μία άλλη εκδοχή του εαυτού μας.
2: Ναι, αλλά εδώ θέλει αυτό που λέει και η Εβάνα. Δηλαδή, ή η Σιντερέλα να τη βάλει στο δικό της το πλαίσιο και να της κάνει πιο χαλαρές ερωτήσεις και αυτή να είναι διατεθειμένη να απαντήσει, ή να τα πει όπως θέλει η Κωνσταντοπούλου, αλλά η Σιντερέλα να είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή, εσύ λες προφανώς τη Ζωέ Πρε και την Εφέλη Μεγ.
7: Ναι, για παράδειγμα.
2: Αυτές, είτε ήταν προετοιμασμένες.
5: Είναι πολιτικά χρωματισμένες.
2: Είτε ήταν προετοιμασμένες. Είτε είχαν πάρει τις ερωτήσεις, είτε είχε πάρει τις ερωτήσεις ο αντίστοιχα ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ήταν σε ένα πλαίσιο και οι δύο. Εδώ τώρα γινόντουσαν δύο εκπομπές.
4: Ναι, παράλληλοι κόσμοι. Ναι.
5: Στο Φίλτερ έπρεπε να είχε πάει τότε.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι.
5: Τούρτα.
2: Έλα, Εβάνα, πες το.
6: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουν για να πιάσουν το νεανικό κοινό. Αυτό δεν το είπα τυχαία. Ισχύει αυτό και στο YouTube που πηγαίνουν, γι' αυτό πηγαίνουν.
2: Θα σου έλεγα τι πιάσανε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
6: αυτός είναι ο λόγος όμως.
2: Πριν ξεκινήσει η Εβάνα, να σας πω ότι είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να έχεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορείς να το κάνεις. Γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να βιώσεις, να πάρεις ερεθίσματα για πράγματα που σε μπερδεύουν. Και το λέω ευγενικά, ή να μην είσαι σίγουρος. Αν αυτό που βλέπεις, είναι, σε βοηθάει, είναι εν πάση περιπτώσει και φυσιολογικό ή κανονικό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, κανονικό να το βλέπεις. Ή συνηθίζεις κάτι το οποίο είναι παράτερο. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε, ρε Βάνα.
4: Έλα, φίλη.
6: Θα ξεκινήσω και κάνω ανακάτεμα στην τράπουλα της καλέτας μου.
2: Δικά σου.
6: Βεβαίως, ναι, μόνο. Από τη Βάλια. Mm-hmm. Μπράβο Δημήτρη που είπες έτσι και τη Βάλια στον Βασάλο.
2: Ε, αλήθεια είναι, τι.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα την πάρω τηλέφωνο και εγώ να βοηθήσω σε αυτό το πρόβλημα. Θα σας τα φτιάξω.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω εγώ να μου τα φτιάξει τώρα πια.
6: Όχι, είπαμε, όχι, όχι, θα σας τα φτιάξω.
4: Όχι, πέρασε
2: όχι, όχι, δεν θέλω. Τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα δεν θέλω εγώ. Αλλά λέμε το εξής τώρα. Πρόσεξε, πολλοί δεν ξέρω τη γνώμη σας. Καλά, δεν θέλω να μιλάμε τώρα για τον εαυτό μου, γιατί όχι όμως. Μου έστειλαν ότι ωραία τάπες με την έννοια ότι ήταν αυθόρμητα, αλλά ξέχασε τις πρώην σου μετά από αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή θα έχουν τσατιστεί πάρα πολύ. Συμφωνείτε. Mm.
5: Συμφωνούμε, αλλά ποιο νοιάζεται.
2: Βασιλική είπε χωρίς μικρόφωνο.
5: Κάτσε λίγο, γιατί με ποια λογική.
2: Γιατί ρε, μου είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ενδεχομένως ή ότι εμπάσχετο.
5: Α, για τη Βάλια νόμιζα.
6: Όχι ενδεχομένως, είπε, δεν έχω ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι, εννοούσα αυτό που εξήγησα, το οποίο το είπα, αλλά κόπηκε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν στη.
6: Σε μια ώρα είναι το βίντεο, τι άλλο να έβαζε.
2: Ότι δεν έχω με ανταπόκριση. Δηλαδή και οι δύο να είμαστε ερωτευμένοι και να το ζούμε και να είμαι με του φίλου μου που περνάω τέλεια και να λέω, θέλω να πάω να βρω την κοπέλα μου.
5: Αν είναι η αλήθεια σου, καλά έκανες και το πες, φίλε.
6: Πάντως, εγώ αν ήμουν πρώην, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό, παιδί μου, εννοούσα. Ότι έχω ερωτευτεί προφανώς και έχω καψουρευτεί, αλλά συνθήκες που δεν είναι κανονικές. Δηλαδή, ήμουν τρίτο πρόσωπο
4: ή δεν άνθησαν.
2: Ή δεν με ήθελαν. Ναι. Βέβαια, η εκδοχή που μας είπε, προσέθεσε η Κατερίνα το πρωί, ήταν ότι έρωτας είναι το να μην έχεις τον άλλον. Η απουσία.
4: Έχει και αυτό
2: απουσία,
4: το. Ναι. Βέβαια. Εκεί το χαρακτηριστικό. Πάντως, αν έχεις καμιά πρώην τώρα, έτσι λίγο πρακτικά σκέψου τον μπακαλίστηκα. Αν έχεις καμιά πρώην που θεωρείς ότι μπορεί λίγο ένα μικροκολληματάκι να έχει, αυτή θα σου ρίξει κατάρα. Άμα τους έχουμε ξεπεράσει τους ανθρώπους, δεν μας απασχολεί ούτε τι λένε ούτε τι κάνουν. Δηλαδή, μπορεί εσύ, ας πούμε, τώρα να ακούσεις μια πρώην σου που δεν σε αφορά καθόλου όμως να πει. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει έρωτος με το Μίτσο που είμαστε τώρα. Δεν σε απασχολεί.
2: Όχι,
4: άμα την έχεις λίγο ως η τάδε ή αυτή η πρώην.
6: Όχι. Να πω την άποψή μου.
5: Είσαι μάνα, πρόσεχε.
2: Μην κάνεις το Θανάση. Μην κάνεις εισαγωγή. Πες την.
5: Είσαι μόνη παντρεμένη εδώ.
6: Αν ήμουν πρώην και όταν ήμασταν μαζί μου έλεγες πόσο σε αγαπάω και πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί σου. Λέμε τώρα, αν είχε. Εκφράσει έτσι τα συναισθήματά σου.
2: Θες να το πεις ολόκληρο, γιατί δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αν θες να το συνεχίσεις όμως για το επιχείρημα, το ακούω. Πες το.
6: Όχι, ήθελα να πω λοιπόν ότι αν ήσουν έτσι στη σχέση σου και τώρα είπες δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, τότε ναι, θα έλεγα εγώ αν ήμουν η πρώην. Μα καλά, άλλα μου έλεγε και άλλα.
2: Δεν είμαι έτσι.
6: Τέλος πάντων.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει γίνει όμως και το καταθέτω, για να δείτε και τι άνθρωποι. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι σκληροί. Ανεξαρτήτως αυτή τη συνέντευξη πριν από 5 μέρες, επειδή. Μου σκάνε διάφορα στο κινητό μου, ρε. Δεν έχω σβήσει προφανώς φωτογραφίες από παλιά, ναι, από τις σχέσεις μου. Και μου σκάνε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Μάλιστα, μίλησα και για αυτήν την σχέση στην συνέντευξη. Από τα ταξίδια που πήγαμε και μου έχουν μείνει τα καλά. Έτσι. Ωραία. Και τις έστειλα, ρε παιδί μου, επειδή χωρίσαμε λίγο βία. Δηλαδή, έφυγα λίγο απότομα εγώ γιατί φρίκαρα. Και λίγο εξαφανίστηκα, η αλήθεια είναι. Δεν χώρισα καλά. Ότι ήθελα να σου πω για το σωστό closure, ας πούμε, ή τουλάχιστον αυτό που οφείλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι φρόντισες τη σχέση σου και ότι είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι πολύ τυχερός ένας άνθρωπος να σε έχει.
5: Πόσο καιρό μετά.
2: Και για τα ταξίδια μας, 2 χρόνια μετά. Και για τα ταξίδια μας και για το πόσο φρόντισες ακόμη και εμένα και το σπίτι μας και τον Κούπερ. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και μάλιστα διευκρινίζοντας ότι δεν θέλω τίποτα, απλώς νιώθω ότι δεν το έχω πει.
4: Σου απάντησε.
2: Ποτέ.
4: Είσαι τυχερός.
5: Τυχερός.
4: Εγώ θα σου στέλνα.
2: Τι θα μου στέλνε.
4: Άσε μας ρε Καραγκιόζη.
7: Ναι.
6: Έλα, πάντως
4: θα ένιωθα, Εβάνα, θα ένιωθα ότι 2 χρόνια μετά με θυμήθηκε ο Χ. Δημήτρης και με χρησιμοποιεί για να ξεπεράσει όποιες τύψεις του έχουν απομείνει.
7: Ναι.
5: Άμα δεν τα κάνουμε στην ώρα του.
7: Και εγώ έτσι θα απαντούσα με κατεβατό και μπλοκ.
2: Ναι, και χεστήκαμε.
7: Πάντως, γι' αυτό που έλεγε σε Βάνα, θα κουοτάρω Μαλβίνα Κάραλη τώρα που έχει πει ότι η ειλικρίνεια τη στιγμή δεν συνιστά αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθουμε όντως κάποια πράγματα, αλλά μετά και εν καιρό,
5: πολύ
7: και όταν τα βλέπουμε στο μέλλον, να δούμε ότι ήταν τη στιγμή.
2: Ναι, στο εν καιρό είμαι τώρα όμως. Εγώ δεν είμαι στο
4: όχι,
2: τη στιγμή.
4: Ναι,
7: όχι, λέω ότι αν έλεγε σε κάποια πρώην σου π.χ. ότι σ' αγαπώ πολύ και κάνω και ράνω.
4: Δεν θα ήσουν ασυνεπής.
7: Ναι, είσαι ειλικρινής εκείνη τη στιγμή. Ναι, ωστόσο. Μετά που βλέπεις και άλλα πράγματα,
4: διαπιστώνεις
7: ότι ναι,
2: εγώ
7: δεν
2: το ξέρω.
6: Να είμαστε συνεπείς στα συναισθήματά μας.
7: Εγώ δεν γίνεται, δεν τα καθορίζουμε εμείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα σου και άσε τώρα τα συνεπείς και τις συμβουλές.
6: Καλά, εντάξει. Τώρα κρίντζαρα εκεί πέρα που λέγατε με τον Βασάλο, εγώ κάνω φλαπ μετά το φιλί, τι έλεγες εκεί πέρα, αυτά εντάξει, αυτό αυτά έπρεπε να κόψει.
2: Μάλλον δεν ακούσουμε απε σόου, γιατί αυτό το λέμε εδώ και 19 χρόνια. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλώς δεν μας ακούς, δεν πειράζει, προχωράμε.
6: Τον παρακάτω. Λοιπόν, στην επόμενη
4: εκπομπή, στην επόμενη εκπομπή που θα βγαίνει, λες τα γκόσυπ να του ακού.
5: Στο επόμενο λάθος που θα κάνει, σε έχει κλείσει.
2: Μα είναι η δεύτερη φορά που την πιάνω να μην ακούει την εκπομπή.
5: Προσπαθώ να
6: προστατεύσω.
2: Στο σκηνικό με τον Αρναούτογλου, καλά η Καμπούρη. Που το κατάλαβε ευτυχώς τελευταία στιγμή, χωρίς να το έχει καταλάβει. Τώρα, και είπε τη γνώμη της χωρίς να έχει ακούσει τι έχουμε πει. Εσύ που είσαι και τις εκπομπές που με ρώτησες τι έχουμε πει.
4: Πού ήσουν εσύ.
5: Απάντα τώρα.
4: Βούηξε ο τόπος.
6: Έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, ιδιωτικά.
2: Έλα. Πάμε στα θέματα.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη Βάλια, η οποία μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και εξέφρασε την επιθυμία της να παρουσιάσει το My Style Rocks.
2: Ωραία.
6: Καλά θα ήθελα, είπε. Λέει, πολύ να το κάνω.
5: Καλά
6: είπε. Γιατί είναι το αγαπημένο μου project.
2: Ο Τσουρός δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Παπίλα δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Λιάγκα.
4: Ρε παιδί μου.
2: Ο καθένας, ρε παιδί μου, τα όνειρά του.
4: Όχι, εγώ την ακούω.
5: Βάλε one όνειρα μετά, Βασιλική.
4: Ναι, βάλε one όνειρα, αλλά την ακούω. Γιατί, αν θέλει να κάνει, ας πούμε, το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική της παρουσία, που ενδεχομένως αυτό το επόμενο είναι να παρουσιάσει κάτι μόνη της, είναι πολύ καλό κόνσεπτ. Δηλαδή, θα μου φαινόταν περίεργο να μου έλεγε. Περίεργο. Δεν θα μου έκανε πολύ να μου έλεγε. Θέλω να κάνω ένα καθημερινό μαγκαζίνο με infotainment και συζητήσεις. Ναι, ή ένα δελτίο ειδήσεων ή ένα τηλεπαιχνίδι που νιώθω εγώ ότι θέλει άλλο αυθορμητισμό. Εκεί θα ήταν πολύ στα. Σε πράγματα που θα την έβλεπα.
5: Ναι, αλλά νομίζω είναι λάθος το timing, γιατί ο Σκάι είχε αποφασίσει να το βάλει στο πάγο το My Style Rocks.
2: Καλά, τώρα είπε το. Είπε
6: αν
2: το...
6: και εφόσον
2: ναι.
6: γίνει.
2: Ναι, το όνειρό τη τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
6: Ναι. Και μάλιστα είπε ότι και ο Φίπστερ, γιατί τη ρώτησε η δημοσιογράφος, λέει ο Φίπστερ θα είχε μια θέση στην τηλεόραση και είπε υπό προϋποθέσεις, ναι, θεωρώ ότι θα του πήγαινε να κάνει ένα βραδινό τύπου Celebrity Game Night.
2: Α, μάλιστα. Mm. Ενδιαφέρον.
4: Πρέπει να διαχωρίσουν οι αγαπημένοι φίλοι και παρέες το πόσο ωραία περνάνε όταν κάνουν παρέα μεταξύ τους και τι χρειάζεται για να γίνει ένα παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι τύπου Celebrity Game Night, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε.
8: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
9: 104,5.
8: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες.
9: Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
1: Today 104,5.
2: Καλά, ήταν πολύ επιτυχημένο. Θα ήθελα να είμαι μόνος μου. Το ξεκαθάρισε.
3: Τον ψωάκυρο.
4: Εδώ η Ιωάννα μου κοιτάμε να διώξουμε κόσμο από δίπλα. Τώρα φορτωνόμαστε.
5: Πάντως όλο αυτό είναι άκομψο που γίνεται και στην, δηλαδή είναι λίγο και λίγο θλιβερό και στην περίπτωση της Ελλήνας και στην περίπτωση της Μαλέσκου, πάνε τώρα και πέρα στο Λιάγκα, τον οποίο υποτίθεται με τον οποίο κατά καιρούς έχουν έρθει και σε αντιπαράθεση.
4: Σοβαρή άλλη κόσμη, ρε.
5: Ειδικά η παπίλα που την ναι. προσβάλλει κιόλας και πηγαίνει σαν ένα ιδιότυπο τηλεοπτικό σύνδρομο στο Στοκχόλμης και του λέει να συνεργαστούν.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή κυκλοφορούσε αυτό το ρεπορτάζ ότι η Ιωάννα Μαλέσκου πηγαίνει τύπου άτυπο δοκιμαστικό, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η συζήτηση βέβαια και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά προέκυψε και μάλιστα είχε γραφτεί ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει ενοχληθεί από
5: κανένα
2: αυτό το ρεπορτάζ.
5: Κανένα δοκιμαστικό, παιδιά. Πάμε για μείωση μπάτζετ όλοι. Δεν πάμε τώρα, θα πάρουμε και στο κεφάλι μας στην παρουσιάστρια.
4: Γιατί, για να.
5: Όχι. Το πρόβλημα του πρωινού αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος και αυτό προσπαθεί να νοικοκυρέψει ο Γιώργος. Δεν θα βάλει και έξτρα κόστος στο κεφάλι του ενώ πρέπει να κόψει ανθρώπους.
4: Είναι και σόλο παρουσιαστής πια, δηλαδή ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι οποιοδήποτε δίπλα του μόνο θα τον καθυστερούσε όποιος και να ήταν.
5: Ούτως ή άλλως.
6: Οι μεγάλες ομάδες δεν λειτουργούν πλέον. Εγώ πιστεύω μέχρι τέσσερις. Τέλος.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή,
2: ναι,
5: σου ναι. δηλαδή να είναι ο παρουσιαστής και άλλοι δύο-τρεις, αλλά να είναι δυνατοί τρεις.
4: Happy day.
2: Ναι.
5: Happy day.
6: Τι πάει, ναι, αυτό παιδί.
5: Ναι.
6: Δε.
5: Πάμε.
2: Ναι, και αποδεχθεί. Να σας πάω και στον Θανάση Πάτρα, ο οποίος μίλησε στη Ζούπερ Κατερίνα και έβαλε τέλος στο ρεπορτάζ και στο σενάριο του να παρουσιάζει το αγρότης μόνος ψάχνει.
6: Σοβαρά, ναι. θα το γυρίζουν αυτό.
2: Ναι, τον αγρότη. Επειδή είχε υπάρξει μια τέτοια πληροφορία, ας πούμε, ένα τέτοιο ρεπορτάζ και γραφτεί, ότι θα κάνει τον αγρότη. Είχε υποθεί ότι θα κάνει ο Θανάσης, ότι έχει πρόταση να κάνει τον αγρότη. Και λέει, δεν έχει υπάρξει, λέει, ούτε τηλέφωνο, ούτε καμία συζήτηση τέτοιου τύπου.
5: Μάστε. Κάτσε να φύγει αυτή η πολύπαθη σεζόν πια που τον πήγαν από εδώ, τον πήγαν από εκεί, τον πήγαν παραπέρα. Εντάξει.
6: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάντως πραγματικά άμα παίζει να επαναφέρουν και τον αγρότη η τηλεόραση, στα χειρότερά της, παιδιά.
5: Έχει μια παρεθοντολαγνία η τηλεόραση.
6: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
5: Έχεις άλλο, Ευάνε,
4: τώρα ξέρεις, είναι και κόνσεπτ αυτά που δύσκολα μπορούν να εξελιχθούν, ρε παιδί
6: ναι,
4: μου.
6: Καινούργια μυαλά, βάλτε κάτι.
5: Το οποίο εντάξει δεν είχε πάει ούτε τότε. Με τη ΣΥΣ δεν είχε ξεκινήσει αυτό.
4: Ναι, και μετά αν θυμάστε είχαν κάνει ένα πάλι με dating κλπ. Που νομίζω το έκανε η Καραβάτου και ήταν που συναντούσε στις πεθερές. Και έψαχνε, ξέρω εγώ, νύφη για το γιο.
6: Φέρτε αυτό που φέρνα στη Ρωσία που τους κυνηγάνε οι αστυνομικοί, να δεις εδώ σημαντογής που θα έχει.
4: Όχι, έχει απαγορευτεί χρόνια αυτό. Σταμάτα.
5: Ευάνα, τελείωσες.
4: Μωρέ, εδώ έχουμε μπουτιλιάρισμα.
2: Τελείωσα, να σας πω.
4: Με παπάκι.
5: Ναι.
2: Τελείωσα, αλλά δεν θέλω να πω, σκεφτόμουν να πω να μην πω ότι είχε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια εχθές, αλλά πέρασε τώρα η κοπέλα στο τελικό, οπότε δεν έχει κανένα νόημα, αλλά ρε παιδί μου, πολύ κακία στο Twitter, αυτό ήθελα να πω.
6: Και εδώ είχαμε, μην φοβάστε, θάψαμε.
5: Το είπαμε, είπαμε ρε παιδί μου ότι όντως υπήρχε πάρα πολύ, το έγραψα είδες και στην ομαδική της εκπομπής, ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ρεύμα στα social ότι πάμε για αποκλεισμό, θεωρώ την Κύπρο και Ελλάδα έτσι.
4: Βέβαια.
5: Ναι, τώρα ευτυχώς πέρασε, αλλά όπως είπε και ο Βασίλης πολύ σωστά, καλό είναι να διορθώσει κάποια πράγματα. Τώρα στον τελικό,
4: ναι, τώρα θα κάνουμε πρόβες πολλές φωνητικές πρόβες συνέχεια.
5: Να κάνουμε. Πιστεύετε ότι το έχει πάθει αυτό από το track.
4: Ναι.
6: Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει, αλλά τέλος πάντων.
4: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι δεν της φτάνει η ανάσα από το άγχος και εκεί που δεν είναι τεχνικό το ζήτημα της ανάσας. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή ξεκινάει η κοπέλα και είναι πολύ τρακαρισμένη.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνους των Μαπών.
5: Καλή τώρα η Τζόζεφιν που θα ήταν στη θέση της.
6: Εγώ τη Τζόζεφιν ήθελα πάντα και τη θέλω του χρόνου για μας.
5: Τη θες γενικά.
6: Όχι. Πολύ φίλοι μας, καλή.
4: Α, μωρέ, κάτσε πίσω,
6: έχουμε κάνει πολύ καλή παρέα. Δεν μπορούμε. Άνθρωποι που έχουν κάνει παρέα μετά δεν μπορούν να του ζωήσουν.
5: Σιγά, με τη μισή η Ελλάδα έχει κάνει παρέα.
6: Δεν μπορώ να δω τη μισή.
2: Πάντως να σας πω, η Κλαβδία δεν έχει ανεβάσει τίποτα για κανέναν, ρε παιδιά.
4: Κλαβδία είναι
6: καλό.
5: Είναι καλό. Λύσαξε.
2: Ρε παιδιά.
5: Είναι καλό. Μην το λες, άκουτο.
3: Μπορεί να ανεβάσει τον τελικό η κοπέλα.
4: Ο Αλβανός εχθές που έτρεξε με
5: τα πετά έτσι και μένουν έτσι. Και εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά που ακούγονται.
6: Όχι, απλά για Κλαβδία.
5: Κλαβδία δεν είναι κακό. κακός άνθρωπος καθόλου, επειδή έκανα και μία έρευνα, γιατί όντως έγινε θέμα και στο πρωινό.
4: Τι πάθαμε.
5: Ναι, είναι μια χαρά άνθρωπος, ειλικρινέστατη. Αυτό που ένιωσε το έκανε και τι άλλο να κάνει. Στήριξε τον Ακύλα και με story και ψηφίστε το 4 το ρημάδι. Και τι άλλο να κάνει. Για μία.
2: Δεν ανέβασε την Τρίτη κάτι.
5: Ανέβασε τη Δευτέρα. Για μία για μία δήλωση που εξέφρασε τον εαυτό της στις 26 Απριλίου, ένα μήνα πριν, που όταν τη ρώτησαν, είπε πρώτη και είπε ρε παιδί μου ότι τη αρέσει τον Τζάλα. Δηλαδή γι' αυτό τη βγάλαμε κακό άνθρωπο.
4: Και να σου πω και
2: δεν
4: κάτι.
2: Δεν είδαμε να ανεβάζει χθες κάτι για τον Τζάλα επίσης.
5: Γιατί φοβήθηκε ρε μαν, και εγώ δεν θα ανέβαζα, γιατί τη έχετε πρίξει τα ούμπαλα να πούμε.
4: Δύο μήνες πριν.
2: Ναι,
5: μα
2: στόχο.
5: Ό,τι λέει είναι λάθος. Εσύ βγαίνει και τη λες κακό άνθρωπο. Φαντάσου.
6: Επειδή
5: δεν στήριξε τον Ακύλα, ακούστο το τσκαπέλο τη.
4: Παλιό Σαλαμούρε.
5: Ε, ναι. Άκου τώρα ρε μαν.
6: Σιγά να πούμε με μωρέ.
5: Δεν το λέω για σένα. Το λέω για την κριτική, καταλάβες.
4: Η δε συνέντευξη Παύλα δήλωση στο όρθιο που λες είναι το Μάρτιο.
5: Το Μάρτιο.
4: Το Μάρτιο.
5: Για μια δήλωση το Μάρτιο. Αυτό. Μα βλέπω πολύ πάθος ρε παιδί μου. Τώρα το Θανάση το κάνει με το τσιμπάει. Αλλά και στην τηλεόραση και στην KFA και ο Μικρούτσικος. Ηρεμήστε ρε μαν, γιατί η κοπέλα είναι δηλαδή μια, είναι κομπλεξική και σκατόψυχη, επειδή είπε άλλο κομμάτι του Ακύλα. Μα έχει βγαίνει από τη συζήτηση, προκύπτει ότι έχει κόμπλεξ, καταλαβες.
6: Α, εντάξει, εγώ δεν είπα για αυτό κάτι.
5: Μα την είπες κακό άνθρωπο κι εσύ.
6: Δηλαδή
5: το κακό άνθρωπο του σκατόψυχη πόσο απέχει.
6: Δεν υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει.
5: Άλλο αυτό. Άλλο κακό άνθρωπο.
4: Υποστηρίζει, βρε παιδί μου τώρα.
5: Υποστηρίζει το
6: μεταξύ.
5: Βγαίνουν στα social και γράφουν, επειδή είναι λέει στην ίδια. Στην άλλη δισκογραφική.
6: Η Σάτι που είναι.
5: Επειδή ο Ακύλας είναι στην Μήνος και η τέτοια είναι. Η Κλαβδία είναι στην
2: Πάνικ.
5: Ότι είναι γραμμή του Αρσενάκου. Εν τω μεταξύ ο ίδιος ο Παναγιώτης ο Σίμος που είναι. Έχει επιτελική θέση στην Πάνικ. Το δεξί χέρι τη διεύθυνση. Ο άνθρωπος να πούμε μόνο τα βυζιά του δεν έχει τραβήξει για τον Ακύλα.
4: Ναι, επίσης δεν σκέφτονται
5: έτσι. Αν υπήρχε τέτοια γραμμή. Πρώτος ο Σίμος δεν θα έγραφε.
4: Δεν σκέφτονται έτσι επικοινωνιακά στην επικοινωνία. Όταν κάτι είναι ultra hype, πάμε και κολλάμε πάνω του. Δεν πάμε κόντρα.
3: Ο Βασίλης λέει: μήπως η Κλαβδία ανεβάζει στενούς.
6: Επίσης εδώ με ενημερώνει τώρα ο Αλέξανδρος. Λέει: Θανάση, λέει, μια και το λες, η Ζωζεφίν θα είναι στη γιορτή τίτλου της ΑΕΚ μαζί με Αργυρό, Κιάμο, Ηλιόπουλο. Okay, τον Κιάμο να τον καταλάβω. Τον Κιάμο να τον καταλάβω. Είναι έξις. Η Ζωζεφίν, εντάξει, οκ.
5: Okay,
6: ο Αργυρός. Που έχει πάει στο ΆΚΑ δύο ώρες.
4: Μήπως είναι αδήλωτος, οπότε σου λέει καλή περίπτωση, αν δεν έχει δηλωθεί σαν ομάδα άλλη.
6: Καλά, έχει πάει στο Παναθηναϊκό.
3: Όπου είναι το hype, κολλάμε. Αυτό που είπε ο Βασίλης.
5: Ωραίο σχήμα πάντως. Αργυρός, Τζόζεφιν και Κιάμος.
6: Και Κιάμος. Πούλα το, Ηλιόπουλο.
4: Πολύ ωραίο.
5: Ωραία, πάμε την τριπλέτα. Ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα. Πάμε τριπλέτα. Τι έχουμε.
2: Καλημέρα.
5: Τι έχουμε στη σειρά, έχουμε μαζέψει κάτι. Γιατί εγώ θέλω ένα Κιάμο.
4: Να βάλουμε και έναν Αργυρό και μια Τζόζεφιν.
5: Ωραία. Πάνω στο Αργυρός, Τζόζεφιν. Τα ετοιμάζουμε και έρχονται.
7: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολυμπιών. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρυοί αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
9: Πού πας πάλι?
10: Πάω Βιέννη καλέ.
9: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
10: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
9: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
10: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
9: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
12: Σου είπα φέρτο.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Hello, στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και

0: Σάββατο βράδυ και στα χέρια.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί βάζουμε και άμμο πρώτο? Να το βάλουμε τρίτο για να διαλέξω. Α, ωραία. Λοιπόν, κλείστα όλα, κενό. Τριπλέτα, Τζόζεφιν, Αργυρός και Άμμος. Παρακαλώ, φορέστε. Πού είναι ο άλλος?
2: Ζωζεφιν,
1: ο άλλος λείπει τελείως. Εδώ έχω μείνει με τα πρωτάκια να μου κάνουν, να μου στηρίξουν την εκπομπή. Δεν πάμε πουθενά.
2: Ζωζεφιν έχω.
1: Πες το.
2: Αυτό με το mad clip μου άρεσε πάρα πολύ που είχαν βγάλει.
1: Ωραία, έκλεισε. Ποιο είναι αυτό?
3: Φήμη.
1: Μπράβο. Έκλεισε. Τελείωσε. Πάμε. Έλα.
4: Να πω Αργυρό.
1: Πες Αργυρό.
4: Θα ήθελα το ποτέ ξανά. Εγώ να εμπιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά.
2: Ωραίο αυτό.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα το βρω. Είναι από ένα CD που άκουγα όταν είχα φάει μια καψούρα και είχαμε πάει διακοπές στη Βόρειο Εύβοια. Στους ωραίους.
4: Και είχατε soundtrack πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και το έχω αυτό, αλλά προσπαθώ να το. Έχει λίγο χαθεί.
4: Μήπως το χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι.
2: Το είπα πρώτο.
1: Σε αυτό το CD πρέπει να είναι.
3: Άσε με μια νύχτα μόνο.
1: Άσε με μια νύχτα. Αυτό, ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε με αυτό και επιστρέφουμε. Α, έχω εδώ Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy. Νερό λέει. Τι νερό, μωρή. Να το. Τώρα όπου παιδιά ήμουν στη θέση του συνοδικού με τα μπούτια μου τα ιδρωμένα και το μαγιόν να κολλάει πάνω στα μπούτια.
2: Και έκλαιγες.
1: Και έκλαιγα. Και εγώ στο τραγούδι.
2: Παναγία.
1: Παναγία μου.
2: Τι τρέχουμε τραγούδι.
1: Παναγία μου δεν λες τίποτα.

0: Εγώ στον Τίνο Αργυρό έχουν πιάσει παιδιά την τριπλέτα, την εκτζίδικη που ακούστηκε, μας είπε δηλαδή η Εβάνα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι θα τραγουδήσει στο, στο ημίχρονο του...
1: της Φιέστας.
0: Της Φιέστας, ναι, φιάσκο μου έρχονταν, αλλά εντάξει.
1: Μάπας μας, το που έχει.
0: Μάπας,
1: ναι, ναι, το.
0: Στη Φιέστα της ΑΕΚ, λοιπόν, για το πρωτάθλημα θα τραγουδήσουν αυτοί οι τρεις που αποτελούν την τωρινή μας τριπλέτα. Τζόζεφιν, που μόλις ακούσαμε μαζί με τον Μάτκλιπ, Κωνσταντίνος Αργυρός και αμέσως μετά Πάνος Κιάμου. Όχι, έπαιξε ο Πάνος Κιάμου.
2: Έπαιξε.
0: Άρα τελευταίο.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για το Tozzi πριν ξεκινήσει η Amanda. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozzi, λοιπόν. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να σας πω ότι το σημερινό.
3: Δεν θα σας το πει.
1: Συγγνώμη, ότι το σημερινό θέμα βραδιάς πίσω το πρωί είναι η μυρωδιά. Και ότι ο νικητής θα τσιμπήσει ο οπτομετρικό έλεγχο από Γιακουμέλο, που είναι τα αδέρφια μας εκεί επιστήμονες, αλλά και με το μάτι στην αιχμή.
4: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε, τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonian's και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.

0: 2-300-2-300-231. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Δεν είναι,
3: δεν είναι
2: σωστός επερεσβευτής. Ένας είναι ο
3: Ευρωπαίος.
2: Ο Ευρωπαίος είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
4: Πρόσωπος, αντιπρόσωπος.
2: Θα αποκλειστείτε στον ημιτελικό. Τελειώσαμε.
3: Οκ, εντάξει. Ό,τι πει.
2: Καλή επιτυχία στο μικρό τελικό του στον Ολυμπιακό.
4: Δεν υπάρχει πλέον.
2: Δεν υπάρχει πλέον. Άρα που λέω.
4: Του χρόνου.
2: Μικρό τελικό δεν είστε άξιοι να παίξετε.
4: Του χρόνου. Όπω.
3: Πάμε. Καλά πάει αυτό. Έχουμε και τα playoffs. Α, ορίστε.
2: Ψύχρεμη.
3: Έχει τον Παναθηναϊκό με τη Μύκονο σήμερα. Άντε.
4: Α, ωραία.
2: Περίμενε. Περίμενε. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Παίζουμε εδώ ή παίζουμε στη Μύκονο.
3: Εδώ.
2: Α, πάλι καλά.
3: 7 η ώρα.
2: Γιατί αν παίζαμε στη Μύκονο θα σου έλεγα ότι είναι αμφίβολο. Ναι. Πάμε παρακάτω.
3: 7 η ώρα τώρα.
2: Μην ξεμιλήσουμε.
3: Και έχει και αύριο το δεύτερο μάτσο Ολυμπιακός Κολοσσός. Είναι και, και αυτό. Και έχει και πόλο γυναικών αύριο.
4: Πόλο γυναικών.
3: Στις 7 η ώρα, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ, Ευρωπαϊκό. Μετά τους άντρες που εξασφάλισαν την, την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, το ίδιο πάνε να κλειδώσουν και οι γυναίκες.
2: Ρε παιδί μου τώρα,
3: ξεχωριστό
2: θα το πω,
3: χαρακτήρα.
2: Ξέρετε ότι δεν έχω τώρα. Εντάξει, δεν πάω και γυρεύοντας, η αλήθεια είναι τώρα, γιατί αυτό είναι το χέρι που με ταΐζει τώρα. Δεν πάω τώρα για μια άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου τόσο κακά. Αλλά μέχρι εκεί που με παίρνει τα λέω. Θέλω να πω τώρα και όλο αυτό το disclaimer το κάνω για να πω και το καλό τώρα. Είχαμε προχθές, το ξέρει και η Αμάντα, την ομάδα του Ολυμπιακού των γυναικών ποδοσφαίρου που ανέβηκε από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, αίτητη με 136 γκολ και 0 παθητικό. Δεν έφαγε ούτε ένα γκολ, ρε φίλε. Σε 14 αγώνες, 14-14. Και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το, δεν το λέω για να γλύψω, γιατί σας λέω αντίστοιχα, λέω μέχρι εκεί που με παίρνει και τη δικιά μου την παπαριά. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει από πίσω μία διοίκηση που στηρίζει και τα άλλα αθλήματα και κατηγορίες και τις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι κολλημένοι όπως έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Εδώ βλέπεις ότι στηρίζει το πόλο. Το πόλο των γυναικών με διακρίσεις που τους δικαιώνει. Τώρα την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επίσης. Δηλαδή τους αγαπούν τον αθλητισμό, ρε παιδί μου, και φέρνουν και τους αποδίδεται αυτό, τους ανταποδίδεται με διακρίσεις. Αυτό δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις τώρα, ότι είναι πολύ ευγενές να συμβαίνει στην Ελλάδα.
4: Βέβαια.
3: Ισχύει.
4: Και ελπιδοφόρο. Ισχύει. Πολύ.
3: Και όταν το προβάλλεις κιόλας, αποτελεί παράδειγμα και μπράβο, για τα νέα παιδιά που κι αυτά ονειρεύονται
2: και το προβάλλεις,
3: να κάνουν
2: σωστά,
3: κάτι αντίστοιχο.
2: Δεν το κρύβεις. Και βλέπεις τώρα ότι σιγά σιγά περνάμε στην άλλη φάση που το πόλο γυναικών περνάει πια στο πάνθεον των αθλητών που μιμήσαι και τους έχουν πρότυπο. Δηλαδή οι γυναίκες στο πόλο. Και λόγω του Ολυμπιακού, πια είναι μια, η εθνική ομάδα πόλο, ας πούμε, είναι, την παρακολουθείς. Και οι περισσότερες είναι Ολυμπιακοί.
3: Η εθνική ομάδα των γυναικών έχει φέρει επιτυχίες που δεν έχουν φέρει καν οι άντρες, παιδί μου.
4: Καταλαβαίνω. Μη λέμε έτσι και των ανδρών, καλή είναι. Την παρακολουθείς επίσης ευχάριστα.
3: Εντάξει,
2: λέω ότι έστρεψε ξανά αυτές οι επιτυχίες, έστρεψαν ξανά την προσοχή του κόσμου προς αυτά τα αθλήματα των γυναικών και των ανδρών που δεν είχαν την προσοχή.
4: Βέβαια. Και είναι, ναι, και πολύ ωραία
3: πρώτο,
4: αθλήματα
3: δηλαδή,
4: για τα παιδιά, ξέρεις, το υδάτινο στοιχείο, ας πούμε, από μικρά που ασχολούνται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Το πρώτο δηλαδή Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα το έφεραν οι γυναίκες του πόλο.
2: Ισχύει. Ισχύει.
3: Έτσι.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Και το πρώτο παγκόσμιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα το μάτσο συγκεκριμένο. Θα τιμηθούν 4 θρυλικές μορφές του τμήματος από όλο γυναικών. Mm-hmm. Η Φίλιο Μανολιουδάκη και η Ασημάκη που είναι και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, η Διαμαντοπούλου και η Νικόλα Ελευθεριάδου.
2: Α, να πάμε να τη βραβεύσουμε. Να τη χειροκροτήσουμε που πρέπει.
4: Βέβαια.
3: Είναι αύριο στις 7.

0: Αύριο μπορώ.
1: Αύριο 7. Μπορούμε να πάμε έχει... μαζί αν θες.
2: Έχει Eurovision, αλλά εγώ θα έρθω να τη δω, να τη χειροκροτήσω και θα φύγω.
1: Και πάρω... μετά να πάμε να δούμε Eurovision.
2: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Θα έρθει η Νικόλ.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, ωραία.
1: Βέβαια, αυτό θα τιμηθεί. Α, για την Eurovision.
2: Ναι.
1: Α, μπορούμε να το προτείνουμε και αυτό.
2: Έλα, θα πάμε ομάδα τώρα, συμμαχία.
1: Ωραία, ωραία, πάμε όλοι μαζί. Όλο το κρου, πακέτο.
2: Φαντάζεσαι να έρθουν να είναι εκεί πέρα όλοι οι. Δεν ξέρω, μην πω τώρα. Όλοι αυτοί οι κλίκα να πούμε τον γεροντοπαλίκαρο στο σπίτι μου και να σκάσω με Νικόλα Ελευθεριάδου. Όπω είστε πούλο τώρα.
3: Εσύ γιατί να πα.
2: Στο σπίτι μου.
3: Ναι, άστο. Άστο στο σπίτι και πήγαινε να λέει.
2: Ναι, ναι. Άστα τον.
3: Κάντο.
2: Πώ τον είπαμε χθε.
3: Ο Λουί Ενέργεια.
2: Σαν τον Λουί Ενέργεια, ναι. Του αφήνω να δείτε σε στη γύρω. Δεν φεύγω με την εικόνα.
3: Α και το σκυλί. Να φυλάει τα πράγματα δηλαδή.
2: Να φυλάει τα πρόβατα.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραίο, έκλεισε.
1: Με Arsenal σα αφήνω. Ναι, το κλείσαμε το προγραμματάκι το αυριανό. Με Arsenal σα αφήνω.
3: Τι θέλει Arsenal.
1: Και αυτό ο τελικό. Τι θέλει, Βασίλη, 990 ευρώ θέλει.
2: Τι εννοεί.
3: Αν μπορώ να την τακτοποιήσω, δεν είναι το ποσό τρομερό.
1: Θα σας εξηγήσω. Αυτά τα λεφτά ζητάει η ομάδα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν άμεση
3: Δημήτρια
1: δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πρέπει να εργαστούν τη μέρα του αγώνα, ότι χρειάζονται, πώς να το πω,
3: ναι.
1: Ότι τους παίρνεις γιατί χρειάζονται, για να τους πάρει στον τελικό με το τσάρτερ.
2: Κάτσε ρε φίλε, θα αναβλώσουμε να πούμε τσάρτερ. Ποιος θα πληρώσει την κυροζήνη, αφού.
3: Η Arsenal. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Αυτό δείχνει μια μικρή ομάδα που πρώτη φορά δεν λίγο. Στην ταινία, βρε, η βουγιουκλάκη σοσιαλίστρια δεν έβαζε τα φορτηγά της εταιρείας να τους πηγαίνουν για μπάνιο την Κυριακή.
4: Σε φτύλα να
2: πούμε. Έπρεπε να βάλουν τη βενζίνη.
3: Έπρεπε να βάλουν τη βουγιουκλάκη.
4: Πήρε, φίλε.
1: Τους έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέει εσύ δεν έχεις δουλειά. Δεν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος. Οπότε θα πρέπει να πληρώσει.
3: Λοιπόν, μου θύμισε τώρα μια ιστορία.
2: Το μισό λεπτό δεν το κάνει λοιπόν από τσιγκουνιά. Σου λέει ότι εσύ αν θες να έρθει για να ψυχή. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα εδώ ως μάπες. Και θέλει να έρθει η Μυρσίνη, η Σουρβίνου. Με τον Λεωνίδα για να είναι η τριπλέτα με την
3: Ελλάδα. Πώς το κάνουμε εμείς εδώ.
2: Αυτοί δεν πρέπει να πληρώσουν. Έχουν σχέση αυτή
3: με το. Πώς το κάνουμε εμείς εδώ.
4: Τώρα εδώ ιστορία γνωστού μου που δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία που είναι φίλος χορηγός μιας ομάδας.
2: Ναι.
4: Και του λέει εσύ μπος. Βάλε με λέει στο τσάρτερ να πάω να δω την ομάδα. Λέω να σε φτιάξω ρε. Πάει μετά από δύο μέρες λέει έλα σε φτιάξα λέει και τζαμπέ έφυγες λέει μαζί με το τσάρτερ της ομάδας. Λέει να σε φιλήσω. Τον παίρνει το απόγευμα αυτός που συντονίζει τα εισιτήρια η κοπέλα και το τσάρτερ. Λέει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ωραία λέει. Λέει πώς θα μου καταθέσει τα χρήματα. Λέει ποια χρήματα.
3: Σου στέλνω το εισιτήριο, στείλε μου το χιλιάρικο.
4: Λέει 1800 ευρώ.
3: Έτσι, έτσι.
4: Και λέει συγγνώμη, εμένα μου πατάνε είναι τσάμπα λέει το αφεντικό. Όχι λέει κύριε, λέει και επειδή κλείνει η λίστα, πείτε μου. Είστε. Λέει εντάξει, σα τα στέλνω.
1: Τι
4: και λέει, τα στείλα. Πλήρωσα λέει, μου έφυγα λέει 3,5 χιλιάρικα γιατί με πήγανε μαζί του. Και παίρνω το αφεντικό και του λέω καλά ρε πώ. Τι 1800 μου λέει. Α, χάρτο σε λέει. 2,5 λέει κανονικά ήταν. Καλύτερα σε έφτιαξα.
3: Σε τακτοποίησα.
1: Τον έφτιαξε.
2: Άρα προβλέπετε θέση στο τσάρτερ της ομάδας δηλαδή για φανατικούς.
4: Ξέρω εγώ.
3: Δεν είναι φανατικοί.
4: Αυτοί.
3: Κονετζίδες. Όχι, ούτε κονετζίδες. Είναι εργαζόμενοι. Απλώς δεν είναι να εργαστούν σε αυτή την αποστολή, σε αυτή την περίσταση, ας πούμε.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Έχω υπόψη μου παρουσιαστή που τώρα νομίζω δεν τον βλέπουμε. Παλιότερα τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Που είχε ανοίξει ένα χώρο αναψυχής και διασκέδασης. Λίγο ιδιαίτερο. Δεν ήταν ούτε καφέ, ούτε μπαρ, ούτε εστιατόριο. Τέλος πάντων. Καλούσε φίλους γνωστούς τύπου να σας πάω, να σας το δείξω κλπ. Και στο τέλος πήγαινε και ο λογαριασμός.
2: Τι λες, ρε μαν.
3: Σαν να, δηλαδή να ανοίξω ο Ουγγαρέζος τώρα ένα εστιατόριο και να πει: παιδιά, οι μάπες ελάτε το βράδυ στο μαγαζί. Να πάμε και να μας πει στο τέλος.
2: Ο λογαριασμός είναι
3: 3,70. Ναι.
2: Μα ευχαριστούμε, Μάτα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα στο πλαίσιο του, ευχαριστούμε, Μάτα, του αθλητικού. Μην με παίρνετε Ολυμπιακοί και μου ζητάτε να κάνω το κονέ για εισιτήριο στο Final Four.
3: Γιατί
2: το κάνετε για να με τρολάρετε.
3: Γιατί
2: και να μπορούσα, που δεν μπορώ, δεν θα το έκανα ποτέ.
3: Ρε Δημήτρη.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι πανεθναϊκός και θα βρω εισιτήριο σε ένα γαύρο και ειδικά όταν είναι προκλητικός και μου στέλνει μηνύματα Βάκη για σένα, λέω τον κολλητό μου. Ο οποίο τι κάνει.
3: Βάκη μου, γιατί Βάκη μου ξανύχτηκε με τα μηνύματα.
4: Δεν καταλαβαίνω σε αυτό που θα πει.
2: Αντίστροφη ψυχολογία την ώρα των μηνυμάτων. Λέμε, όταν έγινε το 2-0 του Παναθηναϊκού, έλεγε περάσατε. Το πήρατε!
3: Το πήρατε! Δημοτικού ο Βάκαρος.
2: Το πήρατε, λέει, τελείωσε. Εν τω μεταξύ, ποτέ όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πάντα, με όποιον ομάδα και να παίζει.
3: Μιζέρια.
2: Ναι, ευρωπαϊκό ή εδώ, χάσαμε.
3: Ναι,
2: χάσαμε. Θα χάσουμε.
3: Ναι, ναι.
4: Η γιαγιά μου ήταν αυτό.
2: Το ίδιο. Και του λέω, έκανε, λέει, μα το πίστευα. Λέει και ο Τράκης θα κάνει τα κουμάντα του και θα το πάρετε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα που αποκλειστήκαμε, από μένα τουλάχιστον που με τρόλαρε με αντίστροφε ψυχολογίε, εισιτήριο δεν θα έχει.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: εσείς στο goodies.com και στο goodies app.
1: Μια φορά κι ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: βραδιά.
1: Βραδιά ποίησης.
2: Ούτε να ξέρανε, Κατερίνα μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχει υποθεί κάτι πολύ χοντρό στο.
3: Τι έγινε, βάλει.
1: Έξω από το στούντιο.
2: Όχι, έχει γραφτεί κάτι πολύ χοντρό και μα
4: σπάσαμε.
2: Κουβέντα δεν σπάσαμε.
1: Λοιπόν, μα πες καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη Vodafone πριν ξεκινήσουμε. Και για το πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο application που ακούει στο όνομα Tozi από το Ίδρυμα Vodafone. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έχω κι άλλα να σας πω. Λοιπόν, οι εφαρμογές, οι ενότητες είναι Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη στην Ελίζα. Ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Τώρα ξεκινάμε.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ που είμαι ο πιο δυσάρεστος. Για να πάτε σε ευχάριστα να κλείσετε την Παρασκευή.
1: Ο Θανάσης ήταν τόσο τέτοια ανασφάλεια για το ποίημα του που μου είπε να μου το διαβάσει πρώτα.
2: Α, κοίτα να δεις, οι συνεργάτες μας σήμερα ταυτίστηκαν.
1: Όσο ζω μαθαίνω.
4: Κι εγώ έτσι έχω μια αμφιβολία.
2: Και η Κατερίνα ήθελε να μου μεταφέρει ένα στίχο. Εγώ της είπα, Δημήτρη μου, να ξέρεις, περνάει αρκεί να το έχεις δέσει με καλολογικά στοιχεία.
1: Εσύ το πήρες πάνω σου και βρίσκεις ότι περνάει.
2: Αρκεί να το έχει δέσει με καλολογικά στοιχεία. Δηλαδή να έχει πει και γύρω γύρω μέλισσες, ξέρω εγώ.
4: Ναι.
5: Είναι από την κοινωνικοπολιτική μου συλλογή.
2: Οχου.
5: Ελλάδα 2-0.
2: Τελεία δεν έχει.
4: Τι έγινε με τα αγγλικά.
5: 2-0.
2: Είναι σκορ.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Γαριφαλιά Καλιφόρνια έχει πάρει τις φωτογραφίες που έχω βγάλει στη Νέα Υόρκη και τις ξεπατικώνει.
2: Influencer ταυτιστήκατε.
1: Ελά Χριστέ και Παναγία.
5: Ποιος σας κάνει πιο ωραία όμως.
4: Διάβαζα.
1: Ο πρώτος.
4: Τώρα που είπες influencers, διάβαζα ότι πλέον υπάρχει μια κυρίαρχη τάση στον κόσμο των influencers, ναι, ναι, που είναι η αποχή από την επαφή. Το intercourse, τη σεξουαλική επαφή.
1: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως σε αυτούς και τώρα το κάνανε εικόνα κανόνα.
5: Το κάνανε τάση τώρα.
4: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι επειδή συνέβαινε, σου λέει κάτσε να το κάνουμε trend.
1: Ναι.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Για να φανεί ότι είμαστε trendy.
4: Ναι.
1: Όχι αμάμητοι.
5: Τρεντάριδες.
1: Ωραίο.
4: Τρεντάρει γενικά η αποχή.
5: Τρεντάρουμε στην αποχή.
4: Σου λέει διπλασιάστηκε το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν βγει ούτε ένα ραντεβού μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι λέρε, μαν.
4: Ναι, ούτε ένα.
5: Εντάξει.
4: Αλλά και καλά ότι είναι από επιλογή.
1: Επιλογή.
5: Αφού είμαστε μαμάκι.
1: Πάμε. Έλα, Αθανάση.
5: Λοιπόν, ναι, είναι από την ποιητική μου συλλογή. 2-0.
4: Άστο
5: να πάρει. Τι θε τώρα, μωρέ. Τι θε. Εσύ πλέον δεν είσαι. Είσαι καλά.
1: Ναι, γιατί πέθανε, αλλά πριν ήμουνα. Αλλά γιατί πρέπει να είναι αυτή η τέτοια. Είναι μαμάκιδες influencers.
5: Οι
4: Όχι, οι
5: άντρες
4: εννοεί μάλλον.
1: Έλα.
5: Έχω πολλές φίλες και μου τα λένε, δεν φταίω εγώ.
1: Έλα. Α, το ξέρει και εκεί ότι έχεις πολλές φίλες.
5: Το ξέρει. Το Κοίτατε ρε που θέλω να μου χαλάσει ρε.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
4: Πάμε
1: εγώ
4: να διαβάσω
1: να χωρίσεις σαν τρελός. Με αυτό το καημό ξυπνάκι.
5: Και να τα φτιάξω.
1: Και να τα φτιάξω εγώ με την Κική και με τη μάνα της μαζί. Μα δηλαδή πραγματικά.
5: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή Ελλάδα 2-0, θα το ξαναπώ. Είναι το ποίημα Μυρωδιά. Μυρωδιά.
4: Ο αντίπαλος ποιος είναι που έχει το 0? Ο αντίπαλος ποιος είναι?
5: Εσύ,
4: που έχει 0.
5: Λοιπόν, κι εγώ.
2: Ο αντίπαλος είναι οι πλατφόρμες, προχωράτε.
5: Η μυρωδιά στο άθλημα έχει κάνει κατοχή και οι άμπαλοι στο γήπεδο ζητάνε φάουλ πέναλτι σε κάθε επαφή. Βρώμα, φωνές και τάκλιν χωρίς καμία λογική και γκολ βάζει πάντα ίδια διαπλοκή. Αλλάξανε το άθλημα, πήραν άποδη στροφή. Βλέπεις το όνομα του χορηγού αξίζει πλέον πιο πολύ. Οι μάνατζερ ορίζουν πλασματικά μια τιμή και όλα τα πρόβατα πληρώνουμε ακριβά την εκδρομή. Αδέρφια, μη μαλώνετε, πάρτε επιτέλους μυρωδιά ότι σας βάζουν να πλακώνεσαι σαν μπάσταρδα σκυλιά. Το είπε και ο Χέιζο Ντέιβις στο Instagram, παιδιά, πως για μια μπάλα κάποιοι χάνουν τα μυαλά. Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους στα αληθινά για ένα παιδικό παιχνίδι και βρίζονται ξανά. Αυτό.
1: Η μυρωδιά που είναι?
5: Το βάλα δύο φορές στην αρχή.
1: Ναι.
5: Σχόλη θα να περάσει το μήνυμά μου. Εξάλλου
1: το πέρασε. Το πέρασε.
2: Πέρασε.
1: Έλα. Πέρασε το αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι.
5: Ευχαριστώ.
2: Κατερίνα.
4: Εγώ να το πω.
2: Πώς νιώθεις?
4: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία.
4: Θα απαγγείλω το ποίημα μου «Μυρωδιά» από τη νέα μου συλλογή. Έρχομαι με νέες συλλογές αυτή την εβδομάδα. Αυτή η συλλογή μου λέγεται «Αυτοκριτική».
2: Α, νέο τρόπο.
1: Εκδόσεις.
4: Εκδόσεις «Έρμα». Υπάρχουν.
5: Έμα.
4: Έρμα.
5: Α, έρμα.
1: Ζισκάρ.
5: Δεν ακούω.
4: Μου είχε αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου είχαν κάνει δώρο ένα βιβλίο από αυτές τις εκδόσεις της Έρμα και λέγαμε ότι είχε πει ο Λεωνίδας τότε από το υψηλικό
1: τρίλερ.
4: Ότι χτύπα ξύλο, αν αυτές οι εκδόσεις κλείσουν, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι έχουν τα Έρμα και Ψοφάν.
5: Έλεγα πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
5: Λέει το Λεωνίδα.
4: Ή αν είχαν ένα best seller που το λέγανε ο φόβος, θα λέγαμε ότι ο φόβος φυλάει τα Έρμα.
2: Εγώ το είχα δει αυτό το παιδάκι και έλεγα τι καλό.
5: Τι καλό, πολύ καλό.
1: Όχι, εγώ αυτό, ο καθένας σκέφτεται αυτό που θέλει. Εγώ σκέφτομαι πως η Μυρσίνη φουντώνει ως γυναίκα με αυτό το
5: περνάει
1: χιούμορ.
5: Περνάει καλά. Τι λες, φίλε.
1: Τώρα χαίρεται που η Κατερίνα λέει για τον κομμενό της.
5: Το χιούμορ, φίλε, είναι ό,τι πιο ωραίο στο σεξ.
2: Συμφωνούμε.
1: Άρα δεν κάνεις καλό σεξ.
5: Κάνω πάρα πολύ καλό χιούμορ.
1: Έρμα και Λουίζ. Αν ήταν ταινία.
4: Πάμε.
2: Πω.
4: Μυρωδιά το πήρα του Ουγγαρέζου, είμαι κύλα. Ούτε που με κάλεσε να δούμε μαζί ακύλα.
1: Είσαι κύλα του Ουγγαρέζου.
4: Ναι, κύλα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού τέχνη μας.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια,

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής.
9: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: σκορπιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε, τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
12: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο.

0: Άσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσομοιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Today

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5. Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
13: Η μουσική του σήμερα στον Today.
14: Στον Today.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσογειογείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
2: Κομμωτά την κομμάτι!

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρά.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.

0: Βελόπουλος.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
5: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Έχω. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
12: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
12: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
14: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε Jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
15: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641091760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Today 104.

0: το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τσαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο. Το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
12: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Today 104,5.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοπείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοπείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ταγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Ώρες ζωής.
12: Ώρες φροντίδας.
11: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
12: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
11: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
12: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
11: Πλακάκια και είδη γηινής.
12: Ποιότητα ζωής.
11: 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
13: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback πολύ αγαπημένο μας, ποτέ ξανά στον 104,6 My Radio, στο πανηγύρι μας, παρέα Παρασκευή, επιτέλους 15 Μαΐου και φτάσαμε στη μέση του Μάη. Με καλό καιρό, με ήλιο και όχι τις συννεφιές που μας είχαν πει για σήμερα. Αύριο περιμέναμε και κάτι βροχούλες, νομίζω πάλι στέγια θα είμαστε. Έχει πέσει ένα τσίκι θερμοκρασία, θα ξανανεύει και πάλι ζέστη έχουμε και είναι καλοκαιρινά. Εγώ σήμερα δηλαδή και πρώτη μέρα έτσι που κυκλοφορώ με βερμούδα. Αμ, να τα πούμε, κάπως είπα, δεν έρθει, δουλεύω δεν δουλεύω, τρέχω δεν τρέχω, όπως και να είναι το mood, με μία βερμούδα κάπως τουλάχιστον νιώθεις ότι είσαι λίγο πιο χαλαρά. Εγώ που μπορώ τουλάχιστον εδώ να κυκλοφορώ και να πάω και να είμαι με τη βερμούδα. Τώρα φαντάζομαι δεν είναι αυτό για κάθε δουλειά. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος, και μου έλεγαν και το είδα και στα δικά σας μηνύματα εδώ ότι είναι τοπική αργία στη Λάρισα. Σήμερα εκεί είναι ο Άγιος Αχίλλειος και είναι η γιορτή της Λάρισας. Σήμερα νομίζω μας ακούτε και στην Λάρισα, οπότε να χαρείτε αυτήν την τοπική σας αργία. Γιορτάζει και η Καλή σήμερα και το όνομα Παχούμιος και ο Πάχος, που το Πάχος τώρα σαν όνομα η αλήθεια είναι, τώρα που είναι και καλοκαίρι και προσπαθούμε να μαζευτούμε και να κόψουμε το φαγητό και να βάλουμε το μαγιό και να μπας και βγούμε στην παραλία, τώρα αυτό το όνομα κακές σκέψεις κάνει. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μέχρι τις 7. Σε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα μας θα είναι στην παρέα από τη Βιέννη.

0: Η Ανδρομάχη με το σούσουρο και πόσο σούσουρο και τι σούσουρο γίνεται και για την Eurovision τώρα που έχουμε δει και τους δύο ημιτελικούς και ξέρουμε τι έχουμε και με τι έχουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι δυνατοί αντίπαλοι μάλλον και ποιοι είναι οι νέοι αντίπαλοι που μπήκαν στο παιχνίδι και πώς γίνονται τα στοιχήματα και πώς τα πει η Αντιγόνη και τι κάνει τώρα ο Ακύλας και αν πονάει η πλάτη του Ακύλα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Όμως έχουμε την Κατερίνα γιατί τα ξέρει καλύτερα από τη Βιέννη.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα φέρτο.
0: Καλέ, τι γίνεται εκεί στη Βιέννη, πόσα νέα, τι σούσουρο.
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τι γίνεται παιδιά. Welcome to the Press Center of Eurovision. Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε για κάτι. Τώρα εδώ μιλάμε για τελειωμένες καταστάσεις. Τελειωμένες καταστάσεις.
0: Τι βήματα κάνεις μες τη μέρα εκεί.
4: Λοιπόν, το λιγότερο που κάνει ήταν 17.000 για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Τα οποία είναι και μέσω στάδιο φαντάζομαι. Πήγαινε έλα από εδώ, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος.
4: Πέρα δόθε, ακριβώς. Σήμερα εδώ γίνεται πραγματικά τη Ζαρίφη το πανηγύρι, ενώ ότι από κόσμο Παρασκευή και Σάββατο, καλά, όπως αναμενόταν, γίνεται ο χαμός. Έχουν έρθει και τα νέα του Ψαροντούφεκου, δηλαδή, για να καλύψουν το Eurovision. Γίνεται χαμό.
1: Το ρολόι δείχνει 6.30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνης στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός.
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη πρωτοπία. Είναι μία.
1: Στη
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
15: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
16: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
17: All day.
4: Σήμερα έχω ψάξει 4 κομμωτήρια εδώ στο,
0: ναι,
4: στη Βιέννη.
0: Καλή, θα είναι πανάθλημα τα κομμωτήρια στη Βιέννη και εσύ τώρα. Τι πας να κάνεις.
4: Τώρα έχω βάλει το σκουφί και κάνω άποψη.
0: Το σκούφο δεν φοράς όλη την ώρα έτσι κι αλλιώς.
4: Ναι, καλέ, εδώ αφού ούτως ή άλλως ετοιμάζεται να χιονίσει πάλι.
0: Ναι, σου λείψε τώρα λίγο κομμωτήριο, ε.
4: Λείψε λίγο κομμωτήριο και πήγα σε 4. Το τελευταίο που πήγα δεν ήταν μπαρμπέρικο. Δεν το είδα. Μου λέει μπαρμπέρικο είμαστε. Λέω δεν είναι αλούσικο, δεν μπορεί να κάνει.
0: Αυτό μπορεί να κάνει 200 ευρώ και 300 ευρώ το κομμωτήριο. Ξαπάσαι τώρα εκεί να ξεβουκουλιαστεί.
4: Αυτό σκέφτηκα. Και
0: Δευτέρα
4: μετά
0: με το καλό να
4: γύρισε
0: πίσω. Δευτέρα με το καλό πίσω. Κάτσε εκεί, κάνε τέτοιο όλη μέρα μαλλί. Το νύχι είναι καλό. Το νύχι τι χρώμα είναι και Eurovision?
4: Το νύχι το έχω κάνει. Όχι, όχι, το έκανα γαλακτερό για αυτό το λόγο. Πιο κοντό και γαλακτερό για να μπορώ να κινούμαι άνετα.
0: Να σου πω, έγινε και ένα βίντεο. Έγινε. Δηλαδή, μέχρι και κάτι και το πρωί με ρώτησε στον αέρα που σε είδε σε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Και μου είπε κιόλας, οι Ζαρίφ με τον Δημήτρη Κοντόπουλο τι έχουνε και είναι εκεί μαζί και χορεύουνε. Λέω, όχι τίποτα. Απλά κοντοστάθηκε δίπλα του. Εκεί έκατσε με του Μπαγκαράγκα ομάδα δηλαδή.
4: Εγώ έκατσα με του Μπαγκαράγκα λίγο του κοίταγα.
0: Του βαρέθηκε. Σου πάρει το κεφάλι.
4: Μετά τελείωσε. Και το καλό με τον Δημήτρη Κοντόπουλο ότι είναι σαν και εμά. Τρεις κουβέντες, δηλαδή όταν θέλει να παρακολουθήσει κάτι, λέει τρεις κουβέντες και μετά εξαφανίζεται.
0: Του άρεσε όμως η ντάρα, η εμφάνιση, ε.
4: Εμένα μου είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τη έχει δώσει κομματάρα χάρη. Εμείς είμαστε πολύ μπαγκαράγκες. Τώρα να λέμε την αλήθεια.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία, παιδιά. Και χαιρόμαστε και είναι και μια τέτοια. Τώρα μια συμμετοχή ελληνική.
4: Βαλκάνιο.
0: Ναι.
4: Ωραίο, Βουλγαρία, Βαλκάνιο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να μας παίρνουν φαλάγγι πάντα πάνω, η Σκανδιναβική, Βορέο και Βορράς. Είναι, θέλω να σου πω δε ότι η Μπαγκαράγγενα, τώρα πια πολύ το γραφήθηκε Μπαγκαράγγενα, η αγαπημένη Ντάρα είναι κολλητή με την Τζόκμη, την.
0: Α, ναι, την Καπετανάκου, όπως τη λένε, την Καπετανέσκου.
4: Η Καπετανέσκου με την Ντάρα είναι κολλητές.
0: Ναι.
4: Και κάνουν όλη την ώρα TikTok το Μάντε Ρουμένια.
0: Α, τι
4: είναι. Είναι πολύ φίλες μας, σου λέω.
0: Ο Ακύλας έχει. Επειδή λέγαμε για τη Σάτι που έκανε κολλητή παρέα με τον Έμο, με τον Μπάμπη, είχαν εκεί πιάσει φιλίες.
4: Ναι.
0: Ο Ακύλας έχει καμιά φιλούλα. Δεν βλέπω λοιπόν, φιλίες φέτος. Δεν βλέπω.
4: Μαθαίνω ότι έχει πολύ κολλητηλίκη και με την Τάρα είναι φίλη.
0: Ναι.
4: Και επίσης με τον φίλο μας από τη Μάλτα.
0: Α, το Μαλτέζο που συμπαθώ.
4: Ναι, ναι, με το Μαλτέζο που συμπαθείς είναι φίλοι.
0: Α, ο Ακύλας. Δεν έχω δει, ρε παιδί μου. Το βλέπω όλο με τους. Θα μου πεις τώρα είναι και με την γυρομάδα του.
4: Με τους Φιλανδούς είναι φίλος πολύ, λέει.
0: Α, τι κάνει παρέα ο Ακύλας με τη Λίντα που δεν έχει χαμογελάσει μισή
4: καλέ,
0: φορά.
4: Καλέ, ξέρεις εσύ, πάνω ένα θέμα. Η Λίντα, λέει, με αυτόν τον Πέτε είναι ζευγάρι παντρεμένη.
0: Αλήθεια λες.
4: Εδώ θα χάσουμε τα αυγά και τα πασκάλια. Μπράβο στη Λίντα να πω κάπου.
0: Καλέ, αλλά... αυτοί έχουν και 30 χρόνια διαφορά, δεν έχουν καλέ.
4: Ποιος ξέρει, μήπως είναι περίπτωση σερ ή μαντονίτσας.
0: Είναι
4: παντρεμένη. Την έχω για τέτοια περίπτωση τη Λίντα.
0: Ναι, παντρεμένη είναι αυτοί οι δύο.
4: Ναι.
0: Και κάτι κοίταγα τους αστρολογικούς χάρτες και είναι... Θα το ψάξω πάντως. Α, δεν το ξέρω.
4: Για δεν σε παρακαλώ την κατάστασή μας εδώ, να δούμε τι γίνεται.
0: Κοίτα τη Λίντα, μια χαρά βολεύτηκε.
4: Η αλήθεια είναι ότι η μόνη ατάραχη στα στοιχήματα είναι η Φιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που εντάξει η αλήθεια είναι τέτοιο χαμό πια. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τέτοιο χαμό για να είναι πρώτο ακλόνητο και όλα τα άλλα να μπαινοβγαίνουν μπρος-πίσω και κάτω.
4: Αλήθεια ναι. Τώρα, σου φάνηκε σένα το για τόσο να λιποθυμάσαι.
0: Όχι ρε παιδιά, και λίγο με αγχώνει κιόλας εκεί που φωνάζεται όλη την ώρα. Γενικά φέτος, παιδιά, έχει τραγούδια που έχουν πολύ φωνή και αντάρα.
4: Πολύ φωνή.
0: Που μου κάνουν και λίγο κάποια στιγμή ότι σκάστε λίγο τώρα να ηρεμήσουμε. Γι' αυτό μου άρεσε ο Μαλτέζος. Γιατί βγήκε ναι. Musical. Ο Ιταλός. Όλοι οι άλλοι έχουν μια ιστερία. Και η Ρουμάνα έχει ιστερία. Ακόμα και η Μπαγκαράγκα ιστερία έχει. Και ο Κύλας έχει μια ιστερία.
4: Απλά η Ρουμάνα μας ταιριάζει. Η Μπαγκαράγκενα μας ταιριάζει πιο πολύ γιατί έχει ιστερία με νεύρα.
0: Ναι,
4: και αυτό. Έχουμε πάει και έχουμε κάτσει πάνω στη Βουλγαρία, δηλαδή είναι το μέσα μας.
0: Ναι.
4: Καλέ και ο τέτοιος πάει πολύ καλά. Ξέχασα, ο Αλβανός.
0: Ναι, ανεβαίνει. Παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε, συγγνώμη κιόλας. Αυτό που βλέπω ότι τις μανάδες τους με τρομάζει και λίγο στο φόντο. Δηλαδή, λίγο μου
4: εγώ
0: κάνει...
4: τη μάνα τεράστια από πάνω, σκέφτηκα δηλαδή να ήταν οι δικές μας μάνες, η Τζέννη με την αρκοντία τεράστιες από πάνω μας στη Eurovision.
0: Και οι άλλοι που ήρθε και του έβγαλε τα γυαλιά, τα ξανά δίνει τα γυαλιά του.
4: Άλλα ντάλα τώρα κάνουν αυτά τα χαριτωμένα εδώ, έχουμε παγώσει.
0: Ότι δηλαδή τώρα θα άσπηγε ένα ημάνο ερχοντία με τη στολάρα με στο σπίτι, την παραδοσιακή.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου βγάλει τα γυαλιά.
4: Να μου βγάλει τα γυαλιά. Ότι θα ερχόταν η Τζέννη με τριπολιτσότικη στολή. Να σου βγάλει τα γυαλιά.
0: Αχ,
4: που εμείς τα μαλώναμε πριν ανέβουμε στη σκηνή.
0: Τώρα τι έχει, έχει προβάρα σήμερα όλο ο τζούρι.
4: Σήμερα
0: και...
4: έχει το τζούρι, την προβάρα του τελικού.
0: Που ψηφίζουν δηλαδή ότι... οι επιτροπές σήμερα, ε.
4: Ναι, σήμερα είναι η ψήφιση των επιτροπών. Και σήμερα είναι, όπως καταλαβαίνεις, σαν να είσαι τόσο σημαντικός για τον τελικό, γιατί θα κριθεί, δηλαδή τώρα πρέπει να είναι η τέλεια εμφάνιση. Η τέλεια όμως.
0: Είναι αυτό που λένε ότι αν ο Ακύλας πάει καλά στις επιτροπές, παιδιά, έχουμε πολλές πιθανότητες. Θα εξαρτηθούν πολλά δηλαδή, γιατί televoting σου λέει καλά θα πάμε. Αν πάρουμε και κάτι καλό από επιτροπές, είμαστε σε καλό δρόμο. Αν δεν πάρουμε.
4: Η αίσθησή μου είναι ότι ακόμα δεν έχει χαθεί.
0: Ναι. Όχι,

0: τα ψέματα, το έχεις κατευθείαν, ρε παιδάκι μου.
1: Σου κολλάει, σου κολλάει. Έχεις δίκιο.
0: Σου κολλάει.
1: Εντάξει, στείλε μου κανένα μήνυμα μετά να μου πεις εκεί στο κρυφό τι γίνεται στα τζούρι σου.
0: Καλέ, είσαι τρελός. Θα πάει το κοτσομπολίκι σύννεφο. Εσύ τι θα κάνεις σήμερα?
1: Τίποτα. Εγώ σήμερα φως του τούνελ.
0: Αχ, ζηλεύω.
1: Αύριο θα τα δω εκεί με παρέα. Θα μου λες και εσύ τι γίνεται εκεί στα γήπεδα απ' έξω σε αυτά.
0: Ναι, Δευτέρα, ναι, αύριο είναι η μητέρα των μαχών.
1: Τίποτα, Δευτέρα παιδιά θα κάνουμε εδώ μεγάλη αναλυσάρα για την Eurovision.
0: Καλά έχει να γίνει τη Δευτέρα, θα πέσουν κορμιά να ξέρεις.
1: Αλλά και full κουτσομπολίκι Βιέννη. Άμα ήταν καλοί διοργανωτές, άμα σας περιποιηθήκαν, θέλουμε τα λίγο και την κατηνιά το, τι, αν είχαν ωραίες καρέκλες, δηλαδή όλο.
0: Καντάρια.
1: Οχ, οχ,
0: σου έχω καντάρια κατηνιά, εν εξάλλου.
1: Βιέννη, δεν ξαναπά, φαντάζομαι.
0: Βάλτε τη μουσική αυτή την καταγγελτική που βάζει ο Στέφανος Χίος.
1: Βιέννη, δεν θα ξαναπά, φαντάζομαι, μετά από το αυτό.
0: Όχι, μάνα μου, σιγά τώρα. Δηλαδή, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, δεν έχω προλάβει να δω και τίποτα σώμα. Είδα τη μέρα που πήγαμε για τον καφέ με τον Καπουτζίδη και την Κοζάκου. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω πολύ, αλλά. Στρασβούργο και πάλι Στρασβούργο.
1: Αλλά να σου πω, τη Σβαρόφσκια να τη συμπαθεί.
0: Μπορεί αυτή η κακομοίρα και περνάει και από εδώ από το Media Center. Δεν κουνιέται φίλο. Έτσι λίγο στεναχωριέμαι. Λέω, η Eurovision παρουσιάζει. Άμα δεν την κουνηθεί τώρα, πότε θα κουνηθεί το Media Center?
1: Στεναχωριέσαι για τη Σβαρόφσκια να πούχει όλα τα κρύσταλλα στο σπίτι.
0: 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Σβαρόφσκια να κάτι, εντάξει, είναι και λίγο συμπαθή. Τον άλλο, Παναγία μου.
1: Α, τον άλλο, ναι. Ο άλλο είναι λίγο περίεργο. Ψωνισμένο
0: φαίνεται. Γιατί πάει να κάνει τον πολύχιο χιουμορίστα, ρε παιδί μου.
1: Και σε νευριάζει. Κατάλαβα.
0: Οπότε τώρα
1: πα στάδιο σιγά σιγά.
0: Οπα, είμαι εδώ, είμαι εδώ, θα πάω στη... θα είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι έχω σε πολύ πολύ hot κουτσομπολιό το στέλνω ήδη.
1: Ωραιότατα και Δευτέρα από κοντά.
0: Άντε πανηγυράκι για πάντα, μου λείψε.
1: Άντε σμούτς, καλή
0: Άντε
1: παρακολούθηση.
0: Ευχαριστούμε, καλή παρακολούθηση.
1: Αχ, παιδιά, αυτό ήταν. Κάθε μέρα την είχαμε την Κατερίνα από τη Βιέννη ζωντανά να μας λέει όλα τα νέα της Eurovision. Από Δευτέρα θα μας τα λέει πια και από κοντά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη. Μας, καλή επιτυχία σε όλους και να περάσουμε καλά και εμείς αύριο που θα το βλέπουμε και θα το χαρούμε. Και τώρα αυτή η ώρα, όσο έχει μείνει ακόμα, έχει πολλές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια σε ρί συνεχόμενα, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ας θυμηθούμε και μια επιτυχία, ίσως την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ακύλα πριν το φέρτο, μαζί με το Παπαζό, το αγαπημένο ατελιέ.
2: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan. Σου είπα φέρτο.

0: ξεχνάς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μονοτέ.
14: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
15: 104,5.
16: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
17: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
18: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
19: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
20: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
21: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
22: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
23: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
24: Τέντες Παπαπάνος.
23: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
24: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
23: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
25: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
26: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
25: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 26410-91-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
25: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
25: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
25: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
25: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Today 104,5.

Ολοκένουργιος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, στον 104,6 My Radio, 7 και 20, εδώ είμαστε και έρχονται και πολλοί και νέοι και ωραίοι διαγωνισμοί, να ξέρετε, εδώ στο My Radio, και έχουν να κάνουν με τις διακοπές, με το καλοκαίρι, γιατί πέρασε ο καιρός και πρέπει σιγά σιγά να τα κανονίσετε και αυτά, και εμείς θα σας στείλουμε και πάλι φέτος στα καλύτερα. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη, ναι, έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Δευτέρα. Όμως την Κυριακή η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, σας δίνει φοβερό τετραήμερο στην Σκύρο, στο Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο και έχετε και πρωινό και έχουν και πισίνα εκεί με θαλασσινό νερό και είναι το δωμάτιο τέλειο γιατί συνδυάζει σκυριανή παράδοση, αλλά είναι και εντελώς μοντέρνο και οι παροχές του είναι όλες μία και μία πραγματικά, και ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, ένα πολύ όμορφο νησί. Σκύρος δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα και έχει και έθιμα και ωραίο φαγητό και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Στέλνετε συνέχεια μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-104. 698, να είδες, από τις φωνές, από την Αντιγόνη, από τον Ακύλα και από τις κακίες που έχουμε πει, με την Κατερίνα βράχνιασα. 698-104-104. 6 μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber για το διαγωνισμό μέχρι την Κυριακή που τα δίνει η Ναταλία μας. Φιλιά στην Ναταλία, τα ξέρει όλα για την Eurovision. Περιμένω να τη δω. Θα τη στείλω μήνυμα, να μου πει τη γνώμη της για τα πάντα. Αν και έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι φαν του Ακύλα και ότι ο Ακύλας θα πάρει την πρωτιά. Τα στοιχήματα βέβαια τώρα λίγο διαφωνούν. Πέφτει ο Ακύλας λίγο, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ λοιπόν με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια συνέχεια συνεχίζουμε και με throwback Βασίλη Καρά από το Βορρά μέχρι το Νότο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Γιώργος Σαμπάνης, πάρα πολύ αγαπημένο μας, και κοντεύει 7:30, δεν με αγαπούσες, στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας. Η Κατερίνα λείπει στη Βιέννη, επιστρέφει όμως και τη Δευτέρα θα είναι εδώ και θα έχουμε όλο το σουσού live από τη Eurovision. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στη Μαριτίνη, την αγαπημένη μου, η οποία είναι πυγμένη στην κίνηση και υπομονή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Παρασκευή έχει αυτή τη χαρά της Παρασκευής, αλλά πάντα έχει προβλήματα στους δρόμους. Για να ρίξουμε μια ματιά για εσάς που τώρα επιστρέφετε και μαζεύεστε. Είναι λίγο ξενέρα τώρα η κίνηση της Παρασκευής πάντα. Το παθαίνω και εγώ, γιατί εκεί που λες, α, μπήκα στο αυτοκίνητο, έχεις άλλη διάθεση, έχεις μια χαρά, βλέπεις μπροστά ότι δεν τελειώνει και λες, να πάρτα τώρα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό προβλήματα από τα Βρυλίσκια ανεβαίνοντας μέχρι και μετά το Μαρούσι, αλλά και από την απέναντι μεριά, στο άλλο ρεύμα, μπαίνοντας από τον Κηφισό στην Αττική Οδό και μέχρι τα Βρυλίσκια σχεδόν τραβάει με πυκνή ροή. Δύσκολα τώρα είναι στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους, αλλά και στα νότια στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από την Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Μπαίνετε στην Ποσειδόνος και με κίνηση από τη Σικρού και έτσι για λίγο θα κολλήσετε. Κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά, ο Κηφισός είναι κάπως καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή, να το αισιόδοξο, αλλά έχουμε πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Στο κατέβασμα είναι πιο δύσκολα, μέχρι και σχεδόν την Πανόρμου. Πυκνή ροή και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, κυρίως από τον Χολαργό μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Και αύριο με συννεφιά, από ό,τι φαίνεται. Βλέπω τώρα πάλι ανανεωμένο τον καιρό, την έτσι πρόγνωση. Και μπορεί και ψυχαλίτσες αργά το απόγευμα. Κράτα όλη τη ζέστη πάντα για το μεσοβδόμαδο και ρίχνε βροχές και συννεφιές και κρύο το Σαββατοκύριακα. Πάντα συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω τι νόμος είναι, τι μούτζα είναι, αλλά αυτό συμβαίνει γενικότερα αν το ψάξετε λίγο, σκεφτείτε, πάντα κάπως έτσι πάει, απλά για να μας νευριάζει. Νίνο Ζόζεφιν στα μέλια, στα καλύτερά τους, με το πολύ αγαπημένο μας τι κάνεις εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι παρέα σας μέχρι τις 8.

0: το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: My Radio 104,6.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η Super League με την έκτη και τελευταία αγωνιστική των Playoffs. Την Κυριακή στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Για τις θέσεις 5-8 την Κυριακή στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Στην Basket League η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs και σήμερα στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο στο ΆΚΑ. Αύριο στις 4 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό με στόχο τη δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Σάββατο στις 7 τη Σαμπαντέλ στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
9: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Α. Η Α μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν με διπλές προσκλήσεις μέχρι και τις 19 Μαΐου, μπείτε στα social της μπύρας Α και διεκδικήστε τεστ. Καλή επιτυχία στον Αχίλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, να χαρούμε το Eurovision όλοι αύριο με την παρέα μας και να περάσουμε ωραία και τη Δευτέρα εδώ θα έχουμε όλα τα νεάκια. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βημαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Παραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Today 104,5.

0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
11: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός.
11: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
10: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής.
10: Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
11: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πατάτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
1: θέλετε. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
5: Today 104,5.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και

0: κρατημένα.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας,

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945362708.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Day 104,5. Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.